0: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6.

candles burning for the love that never came.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ούτε κόσμος.

0: 93,6.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσεις το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

the divinely inspired Allison Arthur, Estella Meg 2,

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Πού σε ρε σκυλέ?
6: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
5: Γάτα είσαι.
6: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
5: Ναι, έχει και για σένα.
7: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.

Καλημέρα και από εμάς, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 7 του Σεπτέμβρη. Και είναι 6 λεπτά μετά τις 8, ο Προκόπης Δούκας απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα στη θέση του Ηλιάνα Μαστάθη. Μέχρι τις 10 μαζί μας Σωτήρης Παναγιώτου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ξεκίνημα με Sonny Rollins. Έχουμε πει πολλά για τον Sonny Rollins και εδώ από τη συχνότητα του κόσμου τελευταία. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930 αυτός ο κολοσσός του σαξόφωνου. Ένας από τους πιο επιδραστικούς και μακροβιότερους σαξοφωνίστες στην ιστορία της jazz. Έφυγε από τη ζωή, γι' αυτό και ακούσατε και πάρα πολλά. Έχετε ακούσει πολλά το τελευταίο καιρό εδώ από την συχνότητα του κόσμου. Έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, 25 Μαΐου του 26, σε ηλικία 95 ετών. Ήταν πράγματι, θα έλεγα, ο τελευταίος εν ζωή γίγαντας εκείνης της χρυσής μεταπολεμικής εποχής της jazz. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε σήμερα με Sonny Rollins and Thomas. Καλημέρα και πάλι. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, έχουμε το Viber, γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα, στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουμε και τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλημέρα και πάλι.

4 λοιπόν σήμερα πάμε να δούμε τι λέει ο καιρός. Θα έχουμε ζέστη και αυτήν την εβδομάδα σε όλη την επικράτεια. Γενικά έθριος ο καιρός, ψηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Πιο συγκεκριμένα σήμερα στη Δυτική Μακεδονία από 15 μέχρι 29 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς. Στην Πελοπόννησο και στη Στερεά μέχρι 38 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι 35. Στην Κρήτη μέχρι 33 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης και εκεί η ηλιοφάνεια δεν δίνει βροχές για σήμερα. Η θερμοκρασία στο νομό Θεσσαλονίκης μέχρι 32 βαθμούς. Και στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς. Θα συνεχίσει έτσι και όλη την εβδομάδα και μάλιστα βλέπω ότι από Τετάρτη και Πέμπτη θα ανέβει και λίγο παραπάνω η μέγιστη, θα φτάσει μέχρι τους 34, 35, 36 βαθμούς βλέπω την Πέμπτη, οπότε έχουμε ηλιοφάνεια και καλό καιρό όλη την εβδομάδα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις σημερινές προβλέψεις. Επίσης να σας πω ότι αν κινήσετε προς Αττική Οδό έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί, δηλαδή για περίπου 2 ώρες ακόμη. Είναι μέτρα που θα εφαρμοστούν, που εφαρμόζονται μάλλον στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του κόμβου 5 που είναι η περιφερειακή Εγάλεο και του κόμβου 6 που είναι η λεωφοροφυλής. Εκεί πέρα λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν ξεκινήσει από τις 7 και θα συνεχίσουν μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα. Από το ημερολόγιο της ημέρας, έτσι το έμπνευση για το επόμενο τραγούδι, σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Σέρτζιο Εντρίγκο, ο οποίος είναι ένας Ιταλός τραγουδιστής, ένας από τους θα έλεγα επιφανέστερους εκπροσώπους της σχολής των Ιταλών τροβαδούρων. Έχει σφραγίσει την Ιταλική μουσική σκηνή με ένα μελαγχολικό, έτσι, ποιητικό, λυρικό στυλ. Καθιερώθηκε το 1962, εκεί γνώρισε τη μεγάλη του επιτυχία με αυτό το διαχρονικό «Io che amo solo te».

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, γράφοντας μάλλον το ημερολόγιο της ημέρας χθες, προετοιμαζόντας την εκπομπή για σήμερα, διάβασα ότι σαν σήμερα έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα το 1999, ένας σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών Ρίχτερ. Αυτός ο σεισμός που άφησε πίσω του γύρω στους 145 νεκρούς, περισσότερους από 800 τραυματίες. Και όταν το διάβασα αυτό, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο φόβος, μάλλον θυμήθηκα, που ένιωσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν 3η 7 Σεπτεμβρίου του 1999, ήταν 4 λεπτά πριν από τις 3, έκανα εκπομπή και ήταν τότε που άρχισε να κουνιέται το κτίριο. Μάλιστα ο σταθμός εκείνος βρισκόταν στον έκτο όροφο ενός κτιρίου, και ακολούθησε και ο απόλυτος πανικός. Όσοι τα ζήσαμε τα θυμόμαστε, είχε καταρρεύσει και η τηλεφωνία, ο κόσμος είχε βγει στους δρόμους. Και παρότι το μέγεθος του 5,9 δεν θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο, ο σεισμός προκάλεσε τεράστιες καταστροφές και θανάτους. Ήταν πολύ κοντά, λέει, στην πυκνοκατοικημένη Αθήνα γι' αυτό, και είχε και ρηχό εστιακό βάθος. Και βέβαια η μεγάλη καταστροφή ήταν και το εργοστάσιο της Ρικομέξ που βρισκόταν στο Μενίδη και κατέρευσε ολοκληρωτικά κατά τη διάρκεια του σεισμού. Από αυτή την κατάρρευση σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι εργαζόμενοι. Ίσως θα πρέπει να θυμόμαστε την αισιόδοξη έκφραση της Εύης Σοφίλου. Ήταν μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή από τη Ρικομέξ, έμεινε 46 ώρες εγκλωβισμένη. Ακόμα θυμάμαι στις τηλεοράσεις την έκτακτη είδηση να την ανασύρουν ζωντανή, και ήταν τουλάχιστον κάτι αισιόδοξο μέσα στο φόβο και την μαυρίλα, αν θέλετε, που νιώθαμε εκείνες τις μέρες και εκείνη την εποχή. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα γεννιέται το 1934 ο Little Milton, ένας από τους πιο σημαντικούς και παραγωγικούς, θα λέγαμε, αμερικανούς μουσικούς των blues και τη soul, με μια έτσι δυναμική βραχνή φωνή. Είναι γεννημένος στο Μισισίπι, μεγάλωσε εκεί με τα παραδοσιακά ακούσματα των Delta Blues. Έχει φύγει από τη ζωή του 2005, πρόλαβε όμως να κάνει μια διασκευή με τον Jean-Jacques Milteau στο If You Love Somebody Set Them Free.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμούς στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία-Άνχαλτ. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Η σταθμή Ελαιώνας Κεραμικής και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρα 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη, Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος.

Εντάξει, και η Donna Summer είναι η βασίλισσα της δίσκο, αλλά και η Gloria Gaynor. Θα μπορούσε να λείπει η Gloria Gaynor από τη σημερινή λίστα με τα τραγούδια. Έχει γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε το 1949, γίνεται 83 ετών. Βέβαια, νομίζω ότι είναι αδικημένη λίγο η Gloria Gaynor, γιατί έχει πολύ ωραία φωνή, έχει πει πάρα πολλά ωραία τραγούδια και αυτή η διασκευή της, το Never Can Say Goodbye, είναι πολύ ωραία, αλλά βέβαια όλοι την θυμούνται και την μνημονεύουν λόγω του I Will Survive, αυτόν τον ύμνο, αν θέλετε, γυναικείας χειραφέτησης και επιβίωσης, αυτό το τραγούδι που τραγουδάμε όλοι όταν χωρίζουμε. I Will Survive. Καλημέρα και πάλι, έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 7 Σεπτεμβρίου, διαβάζω στο εορτολόγιο, σήμερα λέει γιορτάζει η Κασιανή και ο Κασιανός, χρόνια τους πολλά. Και να πούμε και κάτι άλλο από το ημερολόγιο της ημέρας, κάτι το οποίο δεν το ξέρα, δεν το είχα προσέξει, είναι πρόσφατο. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Σαν σήμερα ο Λένι Κράβιτς κυκλοφόρησε το 18, πριν από μερικά χρόνια, το 11ο άλμπουμ του, το Raise Vibrations. Σε αυτό το άλμπουμ λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία το 18 και ακούγεται και μέχρι σήμερα και θα τα ακούσουμε αμέσως μετά. Είναι το Low. Διάβασα λοιπόν ότι σε αυτό το Low συμμετέχει ο Μάικλ Τζάκσον. Και λέω, μα πώς είναι δυνατόν, έχει φύγει από τη ζωή. Τι έχει γίνει? Είχαν συνεργαστεί ο Λένι Κράβιτς και ο Μάικλ Τζάκσον, είχαν γράψει ένα τραγούδι το 99 μαζί. Και κατά τη διάρκεια εκείνων των συναντήσεων που βρεθήκαν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν, ο Μάικλ Τζάκσον είχε κάνει κάποια επιπλέον φωνητικά αυτοσχεδιασμού στο μικρόφωνο που δεν τα χρησιμοποίησαν ποτέ. Όταν λοιπόν δούλευε το κομμάτι ο Λένι Κράβιτς, σκέφτηκε αυτά τα ηχογραφημένα που είχε από τον Μάικλ Τζάκσον, άκουγε λέει τη φωνή του Μάικλ Τζάκσον στο μυαλό του και αντί να βάλει κάποιον να μιμηθεί, να κάνει τα φωνητικά, ανέτρεξε στα αρχεία του 99, πήρε τα αυθεντικά backing vocals. Είναι οι κραυγές που θα ακούσουμε στο τραγούδι, κάτι που λέει, εντάξει, δεν μπορώ να το τραγουδήσω. Εκεί λοιπόν είναι ο Μάικλ Τζάκσον, είναι η πραγματική φωνή του Μάικλ Τζάκσον που την είχε στα αρχεία του ο Λένι Κράβιτς από το 99 και τη χρησιμοποίησε στο τραγούδι Low που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Διαβάζα μια έρευνα της Eurostat σχετικά με τις online συνδρομές στην Ευρώπη. Δηλαδή ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες online συνδρομές, όχι μόνο σε streaming platforms που έχουν ταινίες, γενικότερα και σε μουσικές και σε ειδησιογραφικές. Διαβάζω λοιπόν ότι ένα στους τρεις Ευρωπαίους έχει πληρώσει για να έχει online συνδρομές. Ένα 32,7% των χρηστών του διαδικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διέθετε κάποια επιπληρωμή συνδρομή στο διαδίκτυο. Οι χώρες που είχαν, τα μέλη μάλλον, στις χώρες που είχαν τις περισσότερες συνδρομές, στο νούμερο 1 είναι η Ιρλανδία και η Δανία. Η Ιρλανδία έχει 63,9% του πληθυσμού που έχει κάποια συνδρομή σε κάποια πλατφόρμα, η Δανία 61,1% και ακολουθεί η Ολλανδία. Το χαμηλότερο ποσοστό υιοθέτησης συνδρομητών ήταν στην Σλοβενία, Λετωνία και Λιθουανία. Η Βουλγαρία ήταν που είχε το λιγότερο με το 9,3%. Η Ελλάδα βρίσκεται 7η, αν θυμάμαι καλά, με ένα 40%, δηλαδή 40% έχουμε του πληθυσμού έχουν κάποιο streaming, κάποιες πλατφόρμες streaming, είτε μουσικές είτε ενημερωτικές. Οι μουσικές έχουν μεγάλη πέραση, ένα 23% στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια μουσική πλατφόρμα, ενώ ενημερωτικές όχι τόσο, είναι, πέφτει πολύ το ποσοστό εκεί. Αυτό που διάβασα λοιπόν σε αυτή την έρευνα και μου έκανε εντύπωση και δεν το ξέρα, ότι είναι ότι το τελευταίο διάστημα αυτές οι συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν μπει στο στόχαστρο των καταναλωτών και μια Ολλανδική Ένωση Καταναλωτών έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του Netflix για αυξήσεις τιμές των συνδρομών που φτάνουν μέχρι και 75% από το 2017 μέχρι σήμερα. Και υπάρχει και μία ακόμα υπόθεση παρόμοια, έχουν γίνει πολλές λες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχει μία παρόμοια που έχει βγει απόφαση στο δικαστήριο της Ρώμης, το οποίο έκρινε λέει τον Απρίλιο ότι οι αυξήσεις τιμών του Netflix στην Ιταλία ήταν παράνομες. Βέβαια η πλατφόρμα έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Μιλώντας για το Netflix, υπάρχει μια εξαιρετική σειρά του Guy Ritchie, το The Gentleman. Βγήκε τώρα ο δεύτερος κύκλος, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Ο Guy Ritchie είναι καταπληκτικός, θα έλεγα. Αυτό που μας αφορά εμάς εδώ που είμαστε και μουσικό ραδιόφωνο είναι η μουσική επένδυση της ταινίας. Έχει πραγματικά απρόσμενα, περίεργα αν θέλετε, τραγούδια που ακούγονται την κατάλληλη στιγμή. Ένα από αυτά που άκουσα σε αυτή τη σειρά είναι από τον Don Bucky, είναι Ιταλός, το τραγούδι λέγεται Limensita.

Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πολλά τραγούδια στο ημερολόγιο της ημέρας, τουλάχιστον μας ενέπνευσε να ακούσουμε πολλά τραγούδια. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2002 και η Έρμα Φράγκλιν, η αδελφή της Αρίθα Φράγκλιν. Είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία που θα την ακούσουμε και θα μας πάει μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς το Piece of My Heart, ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει και η Τζάνις Τζόπλιν. Μάλιστα είχε πει η Έρμα Φράγκλιν όταν άκουσε τη διασκευή του Piece of My Heart στο ραδιόφωνο τυχαία, δεν αναγνώρισε καν την ειδικό της τραγούδι, γιατί ήταν τελείως διαφορετικό, έτσι όπως το έλεγε η Τζάνις Τζόπλιν, πιο άγρια λοιπόν, αλλά είχε δηλώσει ότι της άρεσε πάρα πολύ αυτή η διασκευή. Εδώ είναι η Έρμα Φράγκλιν με το Piece of My Heart, μέχρι το ρολόι να δείξει 9, ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του φραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μου λέει ο Σωτής Παναγιώτου ότι καταπληκτικό συγκρότημα αυτή η Fleetwood Mac. Πραγματικά όσα χρόνια και να περάσουν, νομίζω πάντα θα ενθουσιάζεις όταν ακούς ένα τραγούδι τους. The Chain για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Καλημέρα και πάλι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο. 93,6. Είναι Δευτέρα. Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου. Να σας πω ότι θα έχουμε καλό καιρό στην Αθήνα όλη την εβδομάδα. Θα ανέβει μάλιστα η θερμοκρασία εκεί προς Τετάρτη, Πέμπτη. Αλλά σήμερα θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια και στη Θεσσαλονίκη. Με καλό καιρό, στους 32 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μετρό από σήμερα, Δευτέρα, στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Και από σήμερα λοιπόν μέχρι και την Πέμπτη, 10 του μηνός, η σταθμή Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Επίσης, αν κινείστε προς Αττική Οδό, έχουμε εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί. Είναι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το αεροδρόμιο, στο τμήμα μεταξύ του κόμβου 5, που είναι η περιφερειακή Αιγάλεω, και του κόμβου 6, που είναι η λεωφοροφιλής, σύμφωνα με την τροχέα. Μέχρι τις 10 το πρωί θα είναι εκεί, θα γίνονται εργασίες. Τι άλλο να σας πω? Διάβασα χθες ότι σαν χθες γεννήθηκε η Ντολόρες Οριόρνταν, αυτή η καταπληκτική Ιρλανδή μουσικός, τραγουδίστρια των Cranberries. Την αγαπούν πολύ στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο. Δεν υπάρχει μπαράκι στο Δουβλίνο που να μην μπεις και να ακούσεις κάποιο τραγούδι των Cranberries και κάποια αναφορά στη Ντολόρες. Εδώ το Dreams. Καλημέρα και πάλι.

Αυτή είναι λοιπόν η Dolores O'Riordan που θα είχε γενέθλια χθες. Είχε φύγει από τη ζωή του 2018 ξαφνικά. Είναι 12 λεπτά μετά τις 9. Διαβάζω, επέστρεψαν λέει Αθηναίοι, παραμένουν οι τουρίστες. Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε αρχίσει λίγο να στριμωχνόμασταν στη θέση πάρκινγκ. Λίγο το κυκλοφοριακό έχει αυξηθεί. Και πράγματι, αν πάτε εκεί προς Μοναστηράκι, προς Πλάκα, πάρα πολλοί τουρίστες, τόσοι που δεν μπορείς καν να περπατήσεις στους δρόμους. Ξέχασα να σας πω πριν, που αναφέρθηκα στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και γενικά στο κυκλοφοριακό, ότι ενισχύεται και το πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ. Βάζουν δύο επιπλέον σειρμούς, που σημαίνει περισσότερα δρομολόγια και μικρότερους χρόνους αναμονής στη γραμμή 6 και στη γραμμή 7. Η γραμμή 6 είναι Σύνταγμα Πικροδάφνη, η γραμμή 7 είναι Ασκληπείο Βούλας Ακτή Ποσειδώνος. Και αυτή είναι η Slack Wax με μια έτσι ιδιαίτερη διασκευή σε τραγούδι των Can't Hit, των The Road Again.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Έχουμε και λέμε πολίτικα, οι 7 στόχοι της επόμενης τετραετίας, Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Απογευματινή, στο 2030 με οδηγού στη σταθερότητα, την αξιοπιστία και τη σοβαρότητα, παρεμβάσεις Μητσοτάκη με στόχο την αυτοδυναμία. Ελεύθερος τύπος, τα μέτρα ενίσχυσης εισοδημάτων και η συμφωνία προόδου και επιμερίας, ποιοι και πόσα κερδίζουν στη τσέπη. Η εφημερίδα των συντακτών, εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάλπικο πακέτο, το κάλπικο γραμμένο ως κάλπι, τα πρώτα με ήττα δηλαδή. Στα νέα, τα μηνύματα Μητσοτάκη από ΔΕΘ, ξυλώνοντας και ράβοντας, και επίσης στα νέα, πιθανότερη εκδοχή, η απώλεια ισχύους, γιατί έπεσε το φάντομ. Τέλος, ναυτεμπορική, η κοστολόγηση του πακέτου μέτρων των 2,2 δις. Η ναυτεμπορική παρουσιάζει αποκλειστικά το πώς προκύπτει το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών της ΔΕΘ.

Και ολοκληρώνουμε αυτό το ημίωρο με τα γενέθλια της ημέρας. Σήμερα έχει γενέθλια η Chrissy Hyde. Γίνεται 74 ετών, μία από τις πιο, αν θέλετε, εμβληματικές γυναικείες φιγούρες στην ιστορία της ροκ. Η frontwoman των Pretenders γεννήθηκε στο Άκρον του Οχάιο στην Αμερική, αλλά επηρεασμένη από τη βρετανική ροκ σκηνή, μετακόμισε στο Λονδίνο το 73. Αρχικά εργάστηκε ως μουσικός συντάκτρια στο περιοδικό το NME, αλλά η παγκόσμια καταξίωση ήρθε με το ντεπούτο το άλμπουμ των Pretenders το 1980. Έχει αυτή τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή, έτσι μια συμβίβαστη στάση. Άνοιξε το δρόμο, η αλήθεια είναι, για γενιές γυναικών στη ροκ και την πανκ μουσική. Εδώ από το τελευταίο της άλμπουμ με ντουέτα μαζί με τη Katie Lang διασκευάζουν Me and Mrs. Jones.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 12 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροαματική διαδικασία. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

ξεκίνημα τελευταίου ημιώρου με Grand Brothers, αυτό το φοβερό συγκρότημα, είναι ντουέτο, ένα πρωτοποριακό συγκρότημα που κινείται μεταξύ κλασικής και ηλεκτρονικής μουσικής, είναι από τον Düsseldorf της Γερμανίας και έρχονται για μια μοναδική συναυλία στα Fee Hill Sessions. Αυτές οι συναυλίες που γίνονται στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο Loft Φιλοπάπου, καταπληκτικός χώρος, πραγματικά ένας από τους καινούριους χώρους έχει μπει στη ζωή μας έτσι τα τελευταία χρόνια. Grand Brothers λοιπόν έρχονται Δετάρτη 16 Σεπτεμβρίου εκεί για μια συναυλία. Τους ακούσαμε μόλις τώρα στο Blood Flow και μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο. Προκόπης Δούκας απουσιάζει σε διακοπές, θα απουσιάζει και αυτή την εβδομάδα. Ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να επανέλθει και να είμαστε πάλι στην ώρα μας 6 με 8 το πρωί. Προς το παρόν εδώ μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

στα κινηματογραφικά νέα να πω ότι συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο στο κινηματογράφο Επικολωνό, ένας μήνας αφιερωμένος στις ταινίες που έχει μια είσοδο πολύ συμβολική στα 4 ευρώ, είναι μια προσιτή επιλογή, έχει βγει και το πρόγραμμα για το Σεπτέμβριο. Να σας πω ότι αύριο Τρίτη θα προβληθεί εκεί η ταινία Το γεράκι της Μάλτας του Τζον Χιούστον και την Πέμπτη το διχασμένο κορμί του Μπράιαν Ντε Πάλμα. Ήρθε ένα μήνυμα, λέει, για να μην ξεχνάς, έχει αυξηθεί και η κίνηση στους δρόμους, πραγματικά μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται από σήμερα Δευτέρα και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου, συγκεκριμένα από το ύψος της Βούλας προς τη Σχολή Ευελπίδων, καθυστερήσεις και στην άνοδο Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στο Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του Κόμβου Δημοκρατίας προς τον Κόμβο Κηφισίας ανατμήματα. Πολλή κίνηση λόγω τροχαίου συμβάντος επίσης στην λεωφόρο Βουλιαγμένης Εθνικής Αντιστάσεως, διαβάζω είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα εκεί, κατά μήκος της Χαραυγής και της Δάφνης στο ύψος της λεωφόρου Ηλίου Πόλεως. Στα δικά μας τα μουσικά από το ημερολόγιο της ημέρας είναι πάρα πολλά τα τραγούδια και σίγουρα θα προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα γιατί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, σχεδόν 10 λεπτά, αλλά αξίζει να πούμε αυτό ότι σαν σήμερα το 2003 έφυγε από τη ζωή ο Warren Zevon, ένας από τους πιο ιδιαίτερους, ευφυείς αν θέλετε και επιδραστικούς Αμερικανούς τραγουδοποιούς του ροκ, έχει γνωστός για το μαύρο χιούμορ του, την καυστική σάτυρα, έχει λατρευτεί από τον Bob Dylan, από τον Bruce Springsteen, ένας πολύ χαρισματικός αλλά και ιδιόρυθμος Αμερικανός τραγουδοποιός. Η μεγάλη του καταξίωση ήρθε στη δεκαετία του 70 με τη μεγάλη επιτυχία Werewolves of London 1978.

Οι Rolling Stones διασκευάζουν Amy Winehouse, μια ασφαλής επιλογή φαντάζομαι για αυτούς. You know I'm no good. Και ήδη είναι 57 λεπτά μετά τις 9, που σημαίνει ότι πρέπει να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Ελιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Προκόπης Δούκας απουσιάζει, οπότε θα είμαστε και αύριο πάλι μαζί στις 8. Ακολουθούν οι Cosmopolitans και τελευταίο τραγούδι. Προλαβαίνουμε άλλο ένα από αυτό το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννιέται ένας τραγουδιστής που ήταν από τις πιο σημαντικές φυσιογνωμίες της πρώιμης εποχής του rock and roll, όσο πρόλαβε δηλαδή. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936, έφυγε από τη ζωή πολύ νωρίς, ηλικία 22 ετών, το 1959. Μιλάω για τον Buddy Holly, που έφυγε σε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα μαζί με τον Richie Valens και τον Big Bopper, μια ημερομηνία που έγινε γνωστή και σαν The Day the Music Died. Buddy Holly λοιπόν για το τέλος. That will be the day. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireusportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: L'hiver indien, αυτό ο χειμώνας που κρατάει πολύ, τελείως κόντρα σε όλο αυτό που ζούμε, τουλάχιστον αυτό το Σεπτέμβρη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτησες, εδώ στον κόσμο στους 93,6 είστε.
1: Νομίζω το αντίθετο, ο χειμώνας που κρατάει πολύ. Είναι το καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα αυτή.
0: Α, το L'hiver indien είναι. Α, το καλοκαίρι μέσα στο χειμώνα,
1: Ναι, δεν είναι. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι το Indian Summer. Νομίζω το Indian Summer αυτό σημαίνει. Θα το ψάξουμε.
0: Indian Summer, εντάξει, εδώ είναι Indian Winter.
1: Ναι.
0: Στην περίπτωση του Μπαλοζή, με τον οποίο ξεκινήσαμε. Ωραία, θα το ψάξουμε όμως και θα σας πούμε για να μην διακινούμε ψευδείς ειδήσεις. Γιάννης Πλήτεζης στον ήχο, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητριάδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μέχρι τις 12 εδώ στους 93,6 στις τηλεοράσεις σας και στο κόσμος radio.gr.
1: Και τώρα που το λέγεις.

0: είπαμε πριν να ξεκινήσει αυτό εδώ ο Johnny Blue Skies να διασκευάζει έτσι το, αυτό το κλασικό, το Wider Shade of Pale. Λέγαμε ότι τι σημαίνει ETA-Indian, Indian Summer κτλ. Και ήθελα να πω ότι φέτος Λεωνίδα, το καλοκαίρι του 2026 που συνεχίζεται κανονικότατα, είναι το έκτο πιο θερμό καλοκαίρι από το 1960 για την Ελλάδα. Σύμφωνα
1: για
0: με τα
1: την Ελλάδα
0: για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Ελληνικά στοιχεία σου λέω. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά μετεωρολογικά δεδομένα που αφορούν αριθμητικά δεδομένα ανάλυση του κλίματος και από το στοιχεία του ΜΕΤΕΟ και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το καλοκαίρι του 26 ξεπέρασε τις κανονικές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, έτσι. Ο Ιούνιος ήταν ο 10ος θερμότερος από το 60, ο Ιούλιος ο 12ος, γι' αυτό δεν μας φάνηκε τόσο παρεπιπτόντος. Ο Αύγουστος ήταν ο 3ος, γιατί από τη μέση και μετά άρχισαν οι ζέστες.
1: Ο Σεπτέμβριος έσπασε όλα τα ρεκόρ.
0: Ο Σεπτέμβριος
1: τρέχει ακόμα,
0: θα σπάσει σίγουρα όλα τα ρεκόρ. Χτες είχαμε κάποια στιγμή, ήμουνα στο αυτοκίνητο και το Σαββατοκύριακο πάει Ανατολική Αττική, είχε 38, 39, 37, είχε ζέστη πολύ, που σημαίνει ότι πάμε για μεγάλη αύξηση, μέση, μιλάμε για τη μέση αύξηση της θερμοκρασίας. Δυστυχώς διαβάζω εδώ ότι η μέση θερμοκρασία στην Ελλάδα για την περίοδο του καλοκαιριού έχει αυξηθεί κατά 2,5 βαθμούς από το 60 έως το 2025, και ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που το αμφισβητούν, σου λένε ότι όχι, αυτά είναι έτσι.
1: Όχι άνθρωποι, πρόεδροι.
0: Πρόεδροι. Εντάξει, δεν ξέρω αν το, πλέον αν έχει καμία σημασία το ότι ο Τραμπ αμφισβητεί αυτό το πράγμα, διότι ο Τραμπ μέσα σε μία μέρα έκανε 30 posts στο Twitter ή στο Τραμπ, στο Truth Social, με απίθανα. Θα έλεγε ότι το έχει πάρει ο εγγονός του και έπαιζε τον υπολογιστή, όπως ήταν το κινητό του, αλλά ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, σοβαροί άνθρωποι, που λένε ότι όχι, δεν έχει αλλάξει το κλίμα. Το κλίμα έχει αλλάξει και έχει αλλάξει πολύ. Οι 2,5 βαθμοί από το 60 έως το 2026 είναι μεγάλη, πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας.

0: Μισάτε λένε από τα παλιά Katie Lang. Παλιά κυκλοφορία βέβαια αυτό, αλλά έχουμε και καινούργια πράγματα.
1: Σε ένα μίξο βέβαια.
0: Ναι, αυτό είναι το remix. Εντάξει, το original. Το original πολύ παλιότερο. Και ένα καινούργιο κομμάτι από έναν που τον βρίσκα ενδιαφέροντα. Ένα τύπο που λέγεται Theo Candle, δεν ήξερα πολλά στοιχεία. Ένας Νεοϊορκέζος είναι, μένει στο Los Angeles, singer-songwriter, παραγωγός και πολιοργανίστας. Εδώ καλεί την Jackie Evans. About

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό ανήλικου, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

0: Un Bimbo sul Leone, Adriano Celentano, 10:36.
1: Εμείς το γνωρίσαμε βέβαια από τον Λάκη Τζορτανέλη.
0: Από τον Τζορτανέλη.
1: Εσύ το γνώρισες κατευθείαν στην πηγή από τον Αντριάνο Τσελεντάνο.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως.
1: Εντάξει, μεγάλη είδηση, ναι. Είναι
0: όλοι
1: αυτή.
0: Σήμερα μιλάνε για την νίκη του ΑΕΦΔΕ την με 45,8% στο μικρό κρατήδιο στη Σαξονία. Άνχαλτ είναι από το πιο μικρό κρατήδιο της Γερμανίας.
1: Το πιο φτωχά.
0: Και ένα από τα πιο φτωχά. Έχει 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους σε σχέση με τα 59 που, έχει, ναι. Που είναι εγγεγραμμένοι. 1,7 εκατομμύρια.
1: Είναι εντυπωσιακό πάντως, διάβαζα ότι αυτό το κρατήδιο που ήταν στην επικράτεια της Ανατολικής Γερμανίας ακόμα βλέπει κανείς στους δρόμους σφυροδρέπανα και διάφορα τέτοια σύμβολα εκείνης της περίοδου.
0: Δεν είδες
1: και τώρα
0: τι είπε ένας influencer του Πούτιν, ένας γνωστός δημοσιογράφος.
1: Δεν παρακολουθώ τους influencer του Πούτιν.
0: Καλά, εντάξει. Δεν το είδα από το site του, το είδα από το γενικός, από ένα site ειδησιογραφικό που είπε ότι πρέπει να να επανιδρύσουμε την Ανατολική Γερμανία.
1: Ναι, μα γιατί όχι.
0: Να μην υπάρχουν δύο Γερμανία, να είναι η δική μας και των δυτικών.
1: Μήπως να απορροφήσει η νέα Ανατολική Γερμανία την πρώην Δυτική Γερμανία.
0: Δεν ξέρω. Οι influencers είναι λογικοί άνθρωποι αυτοί.
1: Πάρα
0: οι συνεργάτες του Προέδρου Πούτιν είναι
1: σκέφτονται
0: λογικοί.
1: Σκέφτονται πολύ, πολύ ωραίο και ορθολογικό τρόπο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια είναι αυτή ότι μια αντιδυτική στάση από τη μία. Η κακή οικονομική κατάσταση συνολικά βέβαια της Γερμανίας, αλλά ειδικότερα αυτού του κρατηδίου που είναι λίγο ξεχασμένο, να το πω έτσι.
0: Χωρίς ιδιαίτερη μετανάστευση, παρότι ναι. Υπάρχει αντιμεταναστευτική ατζέντα, εκεί δεν υπάρχει
1: θέμα.
0: Όχι. Ούτε φαντάζομαι πολύ woke κουλτούρα που μαζαλίζει εδώ διάφοροι και στην Ελλάδα με τη woke κουλτούρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πολύ woke κουλτούρα εκεί στην Ανατολική Γερμανία.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν εκεί το θέμα τόσο πολύ. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι. Ναι, μεν το ΑΕΦΔΕ που αναμενόταν να είναι ο κερδισμένος, είναι κερδισμένος με μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που περίμενε κανείς, και οι χριστιανοδημοκράτες υποχώρησαν πιο κάτω από αυτό που επίσης περίμεναν με βάση τις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, να βγάλει πρωθυπουργό του κρατηδίου δηλαδή, παρά μόνο εάν συμμαχίσει όπως φαίνεται με την.
0: Με το Λίνκε.
1: Όχι με το Λίνκε.
0: Όχι με το Λίνκε.
1: Με τη Σάρα.
0: Σάρα, ναι, τάδε.
1: Πώς λέγεται αυτό.
0: Βάγκενχορστ, κάπως έτσι.
1: Η οποία προέρχεται μεν από την αριστερά, αλλά συναντιέται με την ακροδεξιά του ΑΕΦΔΕ στην φιλορωσική ατζέντα και την αντιδυτική.
0: Αντιδυτική κυρίως.
1: Αλλά έρχεται από την αριστερά.
0: Από
1: όμως,
0: μια έτσι. Πλευρά, το ΑΕΦΔΕ έρχεται από μια πλευρά λίγο μάγκα, λίγο Προέδρου Τραμπ. Make Germany great again.
1: Και μάλιστα βέβαια με αναφορές στο παρελθόν και της μεγάλης Γερμανίας που ονομαζόταν ο Χίτλερ.
0: Ναι, τη μεγάλη Γερμανία, η μεγάλη Ρωσία. Έτσι, από τη Ρωσία δεν θα σου έλεγα ότι είναι φιλορώσιος, θα σου έλεγα ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία, διότι τους λείπει πάρα πολύ το φθηνό ρώσικο αέριο και αυτό βέβαια έχει καταστρέψει αυτή τη στιγμή τη γερμανική βιομηχανία. Να μην κρυβόμαστε, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και ότι έχουν κλείσει αγορές της Κίνας για τους Γερμανούς. Οπότε θέλουν αυτό, το τι θα γίνει θα το δούμε. Πάντως ο Μέρτς χάνει πάρα πολύ. Πέφτει πολύ η δημοφιλία του. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα για τον σημερινό καγκελάριο, που δεν είναι δημοφιλής έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα.
1: Όπως λες, ο αριθμός των ψήφων δεν είναι κανένας. Είναι λίγο σταγόνα στον ωκεανό των ψηφοφόρων της Γερμανίας συνολικά. Όμως και μόνο η νίκη σχεδόν με αυτοδυναμία επιλογή για το ΑΕΦΔΕ είναι με ένα βαντάζ για την ακροδεξιά στη Γερμανία. Πάρα πολύ σημαντικό και τα πράγματα δεν είναι πολύ αισιόδοξα, γιατί να μην ξεχνάμε, δεν είναι απλώς ένα ακροδεξιό κόμμα το ΑΕΦΔΕ, έχει πάρα πολύ βαθιές ρίζες στην φιλοναζιστική πλευρά της Γερμανίας. Ενδεχομένως και λόγω του ότι μετά από τόσα χρόνια αυτομαστιγώματος οι νέοι Γερμανοί δεν θέλουν να φέρουν πλέον το βάρος αυτό που έκαναν οι προπαπούδες τους.
0: Οι προπαπούδες τους.
1: Πια μιλάμε για τους νεότερους Γερμανούς, 30, 40 κλπ. Είναι οι προπαπούδες τους.

0: Way Down in the Hole. Blind Boys of Alabama, ένα από τα ωραίες διασκευές μάλλον που έκαναν οι Blind Boys of Alabama, και μάλλον απρόσμενη καθώς είναι τραγούδι γραμμένο από τον Tom Waits. Και ακούτε πάντα Κόσμος, να θυμίσω, Κόσμος του 93,6. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Σωτήρης Πανέκατος στον ήχο.
1: Και να θυμίσουμε, όχι να θυμίσουμε, διαβάζαμε χθες ότι πέθανε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Τόνι Γκάτλιφ, ο Αλγερινός σκηνοθέτης, από πολύ μικρό στη Γαλλία, αλλά Αλγερινός, πατέρας από την Καμπυλία, η μάνα του ήταν τσιγκάνα από την Ανδαλουσία.
0: Μισός τσιγκάνος.
1: Μισός τσιγκάνος, και ο ίδιος βέβαια ασχολήθηκε πολύ με τους τσιγκάνους, γύρισε ταινίες. Ήταν πολύ φτωχός ο ίδιος, έτσι. Έφυγε πανφτωχός από την Αλγερία για να μην παντρευτεί και πήγε στη Μασαλία. Κατάφερε εκεί πέρα να σπουδάσει κτλ. Και, και έφτιαξε, ασχολήθηκε πολύ με την παράδοση των τσιγκάνων. Έφτιαξε το Λάτσοντρομ, το μουσικό ταξίδι στα βόρεια της Ινδίας, έτσι. Έφτιαξε μια άλλη ταινία που λεγόταν Liberté, που μιλούσε για την γενοκτονία των τσιγκάνων. Και έφτιαξε βέβαια και τον Γκατζοντίλο. Τον Γκατζοντίλο, που βρίσκει μια τραγουδίστρια εκεί στη Ρουμανία.
0: Τι ωραία.
1: Τσιγκάνα τραγουδίστρια.
0: Πολύ ωραία ταινία.
1: Ένας άνθρωπος που
0: ήταν και η εποχή, ήταν και η εποχή που είχαν βγει και οι ταινίες του Μίρκο Στουρίτσα, που επίσης.
1: Μπράβο.
0: Έτσι έδιναν όψη στην ζωή των τσιγκάνων με ωραίες ιστορίες.
1: Στις παραδόσεις, στις μουσικές.
0: Ο Γκατλιφ μπήκε λίγο πιο βαθιά, πιο εθνογραφικά θα έλεγα, σε αυτό το. Λέγοντας παράλληλα βέβαια ωραίες ιστορίες μέσα από τις ταινίες του, αποκλειστικά όμως γύρω από αυτήν την ζωή των τσιγκάνων.
1: Και πάμε να ακούσουμε κάτι από το. Αυτό είναι από το soundtrack, δεν είναι?
0: Αυτό είναι από το soundtrack, ναι. Και από τα πιο γνωστά βέβαια τραγούδια, έτσι, γραμμένα όμως από έναν Έλληνα, το Διονύση Τσακνή. Αυτό είναι το Νάσια Ναλαμό.

0: σε ένα λαμό τον Παλαμό, δηλαδή του Διονύση Ακνή, όπως το πήρε ο Τόνι Κατλήφ, όμως τους έβαλε τους δικούς του στίχους, το έκανε Νάση ένα λαμό και το τραγούδισε η Ρεμέδιος Σίλβα Πίσα. Δεν θυμάμαι το τίτλο της ταινίας στην οποία παίζεται, ακούγεται αυτό το τραγούδι, αλλά είναι από τις ωραίες στιγμές.
1: Κόσμος 93,6.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Τον Dan Auerbach, Standing in the Rain, εδώ είμαστε. Καλημέρα στους φίλους που ανοίγουν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Σωτήρης Παναγιώτου στον ήχο. Η δεύτερη ώρα εδώ των Cosmopolitans. Και έχουμε προσκλήσεις, Λεωνίδα, δεν είπαμε τίποτα πια. Και πριν μία ώρα μιλάμε για όλα τα άλλα, αλλά όχι για τις προσκλήσεις, αγαπητέ μου φίλε.
1: Τι να πρωτοπούμε.
0: Και είναι και τελευταία μέρα και για τα δύο αυτά.
1: Τελευταία μέρα έρχονται τα επόμενα. Πρώτα απ' όλα, σας τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι λίγο διαγωνισμό σήμερα για δύο εκδηλώσεις. Η πρώτη είναι η πρεμιέρα της προβολής της ταινίας Hope στην αίθουσα Atmos στο Village σήμερα. Σινέμα, αύριο είναι η πρεμιέρα. Για αύριο δηλαδή είναι οι προσκλήσεις. Σήμερα λίγη η συμμετοχή. Είναι μια ταινία δράσης από την Κορέα. Έχει έτσι, είναι έτσι ωραίο.
0: Θρυλεράκι είναι, από ό,τι είδα.
1: Ναι, λίγο αστυνομικό, λίγο θρίλερ, ένα ψαροχώρι απομονωμένο με τέρατα. Γενικώς ωραίο έτσι. Έχει μπούγιο που λένε. Και η πρεμιέρα γίνεται αύριο λοιπόν. Και η δεύτερη είναι θεατρική. Ηφηγένεια Εναυλίδη. Ηφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη από την. Πώς λένε την ομάδα,
0: νομίζω σημείο 0.
1: Σημείο 0, μπράβο. Με τον Σάββα Στρούπο στη σκηνοθεσία. Η παράσταση είναι αύριο στις 9 το βράδυ στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας. Είναι η Ηφηγένεια Εναυλίδη σε μετάφραση του Παντελή Μπουκάλα. Και για τις δύο αυτές εκδηλώσεις, μέχρι σήμερα το μεσημέρι παίρνετε μέρος.
0: Λοιπόν, μπαίνετε στο Facebook και στο Instagram, βάζετε τα μηνύματά σας. Να πούμε ότι φέτος τους βγήκε καλά των συναυλιούχων. Και των τεχνικών και όλων και των μουσικών και των διοργανωτών, διότι δεν έχει ακυρωθεί σχεδόν τίποτα από ό,τι έχω δει, λόγω έλλειψης βροχών, έτσι, δηλαδή.
1: Α, ναι, εντάξει.
0: Δεν έχουν έρθει ούτε καν κάποιες μπόρες, ούτε οι βροχές του Σεπτεμβρίου, οι περιβόητες.
1: Μία μέρα μόνο, νομίζω, υπήρξε ένα πρόβλημα με αυτή την νεροποντίδη ξαφνική στην Αττική, θυμάσαι, με το.
0: Ναι,
1: υπήρξε πάρα πολύ.
0: Μπράβο, ναι, μία μέρα όντως.
1: Αυτό ήταν τον Ιούνιο, τέλος Ιουνίου, κάπου εκεί ήταν αυτό. Καινούργια κυκλοφορία που μας αρέσει πολύ. Αυτή η νέα φωνή από τη Βραζιλία, η Μάρι Φρόες. Βεβαίως από τη φόρα τιμής στους παλιούς, τους σπουδαίους. Αλλά έχει και το δικό της νέο στυλ. Ρίο Λίου, αλλά και αυτό. Εσκίνα του Σολ, το καινούργιο της άλμπουμ.

0: Ακόμα μια φορά σε συγχωρώ. Το είχε πει ωραία η Elif Sanchez όταν είχαμε τσιμπήσει αυτό το κομμάτι της Τουρκάλας, Τουρκοϊσπανίδα είναι τραγουδίστρια. Τουρκάλα, αλλά ζει και ανάμεσα στην Μαδρίτη και στην Κωνσταντινούπολη. Όταν είχε διασκευάσει έτσι αυτό το κλασικό ελληνικό, μας άρεσε. Το ακούσαμε αρκετά στις αρχές του καλοκαιριού. Είχαμε καιρό να το ακούσουμε εδώ. Καινούργια κυκλοφορία αυτό. Καινούργια όμως και το επόμενο. Ο Σαμπούζε, αυτός ο, να το πούμε, ράπερ Λεωνίδα, να το πούμε, παραγωγό μουσικό. Που...
1: Δεν θα σε παρεξηγήσει.
0: Δεν θα με παρεξηγήσει.
1: Όπως και αν το
0: πεις. Ο οποίος όμως έχει μία τάση να του αρέσει και η country και το bluegrass, πράγματα πιο λευκά, ας πούμε, έτσι, πιο παραδοσιακά.
1: Ο Σαμπούζε συνδυάζει ακριβώς αυτό κάνει. Το hip hop με την country.
0: Εδώ λοιπόν καλεί τον Leon Bridges και έχει κάνει ένα τελευταίο δίσκο πολύ πρόσφατα και ένα κομμάτι που λέγεται Burn It Down.

0: Mercedes Swim, λοιπόν, και διαβάζαμε ότι ο πλανήτης πλέον έχει φτάσει στο σημείο όπου υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι πάνω από 65 χρονών, Λεωνίδα Αντωνόπουλου, και λιγότεροι από παιδιά έως 5 ετών.
1: Γιατί απευθύνεσαι σε μένα, δηλαδή. Και όχι στον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στον ήχο.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι νέο παιδί. Είναι ένας πλανήτης.
1: Ναι, που... αλλά ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτός που θα κληθεί να πληρώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και όχι στον Νίκο Ψωμιάδη που είναι στον ήχο.
0: Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι νέο παιδί. Είναι ένας πλανήτης.
1: Ναι, που... αλλά ο Νίκος Ψωμιάδης είναι αυτός που θα κληθεί να πληρώσει.

0: θα είναι έως το 2060. Το ότι συζητάμε ακόμα για το όριο των συντάξεων είναι αστείο πάντως στη Δύση, διότι με ανθρώπους πάνω των 65 και, των 70 και των 75 θα χρειαστεί βεβαίως τα συστήματα υγείας όλων των χωρών θα χτυπηθούν τόσο και, πολύ.
1: Προφανώς και τα ασφαλιστικά. Όλα αυτά είναι μια μεγάλη αλλαγή που αναμένεται να
0: και
1: γίνει.
0: Και το λεφτό δέντρο το ποτίζω, αλλά δεν βγάζει ακόμα καρπούς.
1: Να κρατήσουμε λίγο το αισιόδοξο σενάριο, βέβαια, είναι αυτό που λέγαμε ότι σιγά σιγά αυτορυθμίζεται ο πλανήτης, η πληθυσμιακή έκρηξη δηλαδή.
0: Είναι καλή είδηση αυτή.
1: Βλέπουμε ότι ενώ σε μια δεκαετία είχαμε πάει στο 1 δις απάνω, τώρα οι προβλέψεις δείχνουν για...
0: Θα αυξηθεί ακόμα. Θα αυξηθεί.
1: Τουλάχιστον 2 με 3 δεκαετίες όπου... Θα αναμένεται να συμβεί το ίδιο.
0: Θα αυξηθεί ο πληθυσμός, αλλά κάποια στιγμή θα αρχίσει να πέσει. Ναι,
1: αλλά ο ρυθμός του μειώνεται. Ο ρυθμός αύξησης.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο την Τίτη Bridgewater που θυμάται την αγαπημένη της Γαλλία. Ζε Ντεζαμούρ θα μας πάει ως τις ειδήσεις.
1: Να μας πω ως ειδήσεις να θυμηθούμε και ποια το έλεγε.
0: Η Ζόζεφιν Μπέικερ.
1: Ζόζεφιν Μπέικερ. Μεγάλη της επιτυχία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών.

Αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θέλουμε να καταργούμε φόρους και να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις. Υπογράμμισε στο Earth News η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Έως την Τρίτη οι αιτήσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στα ονάσια σχολεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την Πέμπτη λόγω έργων. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων, 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ισχυρές βροχές και κατολιστήσεις στην Ιαπωνία, μία γυναίκα νεκρή σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο, Ιάννα Ασημέλη. Κόσμος.

0: Ωραία εκτέλεση του γύρι γύρι μπούμ εδώ σε ένα dance mix από του Σκα Κουμπάνο κρατώντας. Είναι λίγο, δεν είναι θα έλεγα ακριβώς ότι είναι dance mix, όσο είναι ska.
1: Είναι ska. Εντάξει, αρκετά χορευτικό.
0: Έτσι. Ναι, αυτό λέω, αλλά δεν είναι dance με την έννοια που έχουμε στο μυαλό.
1: Η αρχική εκτέλεση του σπουδαίου Μπένι Μωρέ.
0: Καμία σχέση με αυτή
1: τη κούβα ήταν πιο. Πιο βαθιά, πιο άφρο θα έλεγα, πιο αφρικάνικη.
0: Εδώ ήταν λίγο σκα, αλλά ήταν πολύ ωραία σκα εκτέλεση και έτσι ερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Ο Σωτήρης Παναγιώτου έχει έρθει στη ρύθμιση του ήχου. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης είναι στην παρέα.
1: Για 23 λεπτά ακόμα.
0: Ακριβώς, και πάμε στα παλιά. The Letter, Box Tops.

0: Jealous Lover, τι ωραίο, ήταν ένα από τα συγκλάκια που είχαν βγάλει οι Rolling Stones αυτή την τελευταία τους δουλειά, το Foreign Tongues, που αυτή τη στιγμή είναι και η πιο πρόσφατη τους. Ωραία
1: πρόσφατη
0: δουλειά.
1: Και από τις ωραίες δουλειές που θυμίζει τους παλιούς καλούς Rolling Stones.
0: Ναι, θυμίζει, αλήθεια είναι, θυμίζει. Εμένα μου ξέρεις τι μου θύμιζαν λίγο που τους άκουα έτσι λίγο πιο προσεκτικά. ZZ Top. Επειδή άκουγα ξανά ZZ Top κάποια παλιά άλμπουμ, ο ήχος τους μου θύμισε λιγάκι τον ήχο των ZZ Top.
1: Να πεις ότι ο ήχος των ZZ Top σου θυμίζει λίγο.
0: Εντάξει,
1: αυτό το καταλαβαίνω.
0: Παράλληλα.
1: Αλλά...
0: παράλληλα
1: εντάξει, τώρα. Η ZZ Top ήταν ένα συγκρότημα που έκανε την επιτυχία τους.
0: Η ZZ Top είναι μεταγενέστερη των Stones.
1: Είναι και οι Αμερικανοί, δηλαδή αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Οι Rolling Stones όμως έχουν σε αυτό το άλμπουμ εντελώς αμερικάνικο ήχο που είναι τον ZZ Top. Οι ZZ Top είχαν έτσι κι αλλιώς αυτόν τον ήχο. Δεν πήγαν να μιμηθούν του Stones.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς αμερικάνικο ήχο. Είναι ένα ήχο Stones βασισμένο στα blues.
0: Μιλάμε για όλο το δίσκο των Stones.
1: Όλο το δίσκο.
0: Μου φάνηκε,
1: ναι, ναι,
0: μου φάνηκε αρκετά αμερικάνικο.
1: Το είχαμε ακούσει όπως θυμάσαι και με προσοχή εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με ακροατές του Κόσμος, με τον παρέα με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Μιχάλη Καμάκη. Είχαμε κάνει την παρουσίαση του δίσκου. Υπόθηκαν όλα αυτά. Είπαμε ότι έχει κάποια. Όντως έχει κάποια αμερικάνικα στοιχεία, κάποια country στοιχεία, αλλά είναι Rolling Stones με τον δικό τους τρόπο.
0: Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνουμε Robert Plant και Neville Brothers για να έρθει ο Γιώργος Μουχταρίδης και να παίξει αυτός τις δικές του μουσικές.
1: Επίσης ένας Άγγλος ο οποίος
0: ζει εκεί αυτός. Ζει στην Αμερική.
1: Ναι, αλλά το στυλ όπως το ακούτε και τώρα εδώ μαζί με το Saving Grace που τον είδαμε και στο Λυκεβιτό είναι πιο πολύ σε αυτή τη μίζη λίγο αγγλικό folk.
0: Ναι, παρότι ο ίδιος λέει πήγε στην Αμερική να ζήσει στο Τέξας γιατί άκουγε αυτές τις μουσικές. Οπότε του λέει θέλω να ζω εκεί που ακούω.
1: Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Γιάννης Δημητρίας ήταν μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο. Ο Γιώργος Μουχταρίδης έρχεται και εμείς αύριο στις 10 το πρωί εδώ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τις Δευτέρες, δηλαδή τις αρχές της εβδομάδας, πάντα μπορεί η κατάσταση να είναι λίγο Inagada Davida. Inagada Davida που θα πει κάτι πολύ απλό. In the Garden of Eden, αυτός ήταν ο τίτλος του κομματιού, αλλά αυτός που το έγραψε το κομμάτι, δηλαδή ο Doug Ingle, ο κιμπορδίστας αλλά και τραγουδιστής των Iron Butterfly, τότε στη δεκαετία του 60, ήταν πιο μέρος το προηγούμενο βράδυ. Και όταν το έπαιξε στον drummer του συγκροτήματος, του λέει Inagada Davida. Οπότε In the Garden of Eden, έτσι όπως ήταν, ακούστηκε είναι Inagada Davida, και το συγκρότημα τους άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν πολύ έτσι εξωτικό όλο αυτό το πράγμα και πολύ ιδιαίτερο, οπότε κρατήσαν αυτό τον τίτλο, ο οποίος κουβαλάει ένα μυστήριο και μια μαγεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και νομίζω ότι εξακολουθεί να συμβολίζει αυτό το μπέρδεμα, το μεθύσι της προηγούμενης βραδιάς, το οποίο το κουβαλάς και την άλλη μέρα, και θα μπορούσε να είναι μια απλή Δευτέρα. Καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μαχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες ορολογίου να δείξουν 2 εδώ, στη φωτεινή πλευρά του δρόμου.

Beautiful Sons of Zion, ένα από τα ωραία κομμάτια από ένα άλμπουμ του 2018, αν δεν κάνω λάθος, Thievery Corporation. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Έλεγα πριν για την ιστορία του In Agata Da Vida, πως ακριβώς έμεινε αυτός ο τίτλος που ήταν In a Garden of Eden. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πάρα πολύ απλό τραγούδι, ένας έρωτας ανάμεσα στον Αδάμ και στην Εύα, όπως αναφέρεται στη βίβλο. Και το διάσημο, αυτό που έκανε διάσημο το κομμάτι, ήταν ότι η διάρκεια του τότε, το 1968, όταν ηχογραφήθηκε, ήταν 17 λεπτά, ένα από τα πολύ μεγάλα κομμάτια εκείνης της εποχής και ένας πρόδρομος για τον ήχο του hard rock αλλά και του heavy metal. Το ακούσαμε από τους Incredible Bongo Band, ένα από τα πολύ ωραία σχήματα, αυτά που κάναν διασκευές με πολύ ωραίο τρόπο σε κομμάτια σαν και αυτό. Λοιπόν, Σωτήρης Παναγιώτης στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα σας, διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Ο Σωτήρης Παναγιώτης φωτίζει τον ήχο. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 2. www.cosmosradio.gr. Επίσης, μας ακούτε μέσα από τις συσκευές σας, τις έξυπνες συσκευές, δηλαδή την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ. Κατεβάζετε δωρεάν την εφαρμογή. Και σίγουρα μας ακούτε και από το ραδιοφωνάκι, δηλαδή το ψηφιακό ή το αναλογικό. Τρομερές κιθάρες αυτές των Αμέρικα, ε!

1972, και ακόμα διατηρεί τη φρεσκάδα του, τη διατήρησε και το 2001 όταν το χρησιμοποίησε αυτό το ρυφάκι σαν sample η Janet Jackson σε ένα κομμάτι, το Someone to Call My Lover, και εδώ χρησιμοποίησε όχι μόνο αυτό το κομμάτι, το περίφημο Ventura Highway του 1972, αλλά χρησιμοποίησε και ένα μικρό μικρό hook από τις γυμνοπαιδιές του Eric Satie, το νούμερο 1. Έλεγα πριν για το πώς μας ακούτε και πώς επικοινωνείτε σήμερα Δευτέρα, που ο μήνας έχει 7 μαζί μας. Επικοινωνείτε με τον απλό τρόπο. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού, απληκτρολογείτε Cosmos Radio με κάπα και στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και επίσης μπορείτε να το κάνετε μέσα από το Messenger του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Πώς πάει? Κρατάει, κρατάει.

πιο φρέσκια φωνή της World Music μετά τη Ροζαλία. Έρχεται από τη Βραζιλία, λέγεται Marie Fresh, και είστε εδώ στον κόσμο 93,6 και την ακούτε εδώ και δύο χρόνια. Την αγαπάμε πολύ και σύντομα θα ακούσετε και μια συνέντευξή της που έχουμε κάνει. Αυτό εδώ είναι το περσινό της, πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά εμείς την αγαπάμε πάρα πολύ και το άλμπουμ που έβγαλε το καινούριο αξίζει να του δώσετε έτσι μια-δυο ευκαιρίες, ακόμα και αν δεν ξέρετε πορτογαλικά. Έλεγα πριν αν κρατάει ακόμα και εννοούσα αν κρατάει η φρεσκάδα και ο ενθουσιασμός με τον οποίο επιστρέψατε πριν από λίγες μέρες και επιστρέψαμε κι εμείς. Αν μου έλεγε κάποιος πάντως ότι θα ήθελε λίγο ακόμα, καλοκαίρι.

Δεν μπορεί να μην το μεταφέρεις αυτό. Στην πίσω πλευρά ενός από αυτά τα βάντα, άσπρα, τα μεγάλα, τα οποία κυκλοφορούν πολλά στην πόλη και μάλιστα κάποια από αυτά κάνουν και συχνές στάσεις και επισκευές, εν πάση περιπτώσει, γράφει κάτω-κάτω με κόκκινα γράμματα: επισκευάζουμε ό,τι υποτίθεται έφτιαξε ο άντρας σου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαράς στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Αχαΐας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο. Ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

0: στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο στούντιο 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
3: Κόσμος Radio.gr.

Στη λεπτομέρειά της, αυτή εδώ η εκτέλεση και η ηχογράφηση και η ενορχήστρωση είναι μάλλον ό,τι πιο τέλειο έχει αγγίξει ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι μαζί με τους μουσικούς του, όπως βρέθηκαν πριν από λίγο καιρό, μέσα στο 2026, ζωντανά για 5 βράδια στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο, και παίξαν μερικά από τα κομμάτια του τελευταίου τους άλμπουμ, αλλά και μερικές πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό εδώ. Είναι το πιο γνωστό κομμάτι του Λουντοβίκο Εϊνάουντι από το περίφημο άλμπουμ Timelapse του 2014, αλλά αυτή εδώ η ηχογράφηση και η ενορχήστρωση στη λεπτομέρειά της είναι ό,τι πιο πλήρες και ό,τι πιο μουσικό έχει κάνει ποτέ ο Λουντοβίκο Εϊνάουντι. Κάποιος έγραψε μάλιστα κάτω από αυτό το βιντεάκι στο YouTube, λέγοντας ότι είναι οι 4 εποχές μέσα σε μία σύνθεση 6,5 λεπτών. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 41 λεπτά μετά τις 12. Είστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και σήμερα Δευτέρα, 7 ο μήνας. Παρέα πάμε μέχρι δείκτες αστρολογίου να δείξουν 2. Ο Σωτήρης Παναγιώτης φροντίζει τον ήχο. Καλημέρα.

Το Παλάτσο Ντελ Σινεμά της Βενετίας ηλεκτρίστηκε στην κυριολεξία το Σάββατο το βράδυ μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, του ντοκιμαντέρ των Oasis, οι οποίοι το Don't Look Back in Anger, το οποίο όχι μόνο επέστρεψαν με την πιο, το πιο πετυχημένο, εν πάση περιπτώσει, πολιτιστικό ή συναυλιακό ή ροκ γεγονός της πενταετίας. Αυτό ήταν η περσινή επιστροφή των Oasis στα live, μια μεγάλη επιχειρηματική και μηχανή αναμνήσεων, η οποία χάρισε πολύ έντονες απολαύσεις και συγκινήσεις. Το πολυπληθές κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο των Oasis έγινε ταινία, έγινε ντοκιμαντέρ, προβλήθηκε το Σάββατο στο Φεστιβάλ της Βενετίας και ανάγκασε τον κόσμο που το παρακολούθησε να αποθεώσει για 8 λεπτά standing ovation, όπως λέμε, δηλαδή όρθιο, τόσο το ντοκιμαντέρ όσο και τα αδέλφια Γκάλαχερ που πιάσανε τα χέρια, σφίξαν τα χέρια τους και τα σηκώσανε ψηλά και αμήχανοι λίγο. Ο Λίαμ λιγότερο αμήχανος. Κάποια στιγμή, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Νόελ πιάστηκε να είναι λίγο δακρυσμένος και να σκουπίζει τα μάτια του. Ντυμένοι για πρώτη φορά αρκετά καλά σε σχέση με αυτό που τους έχουμε συνηθίσει να είναι ντυμένοι, λίγο πιο επίσημοι δηλαδή, που τους έχουμε συνηθίσει να είναι ντυμένοι οι Oasis. Το ντοκιμαντέρ λατρεύτηκε και από ό,τι φαίνεται ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά να το δούμε και στις αίθουσες των κινηματογράφων, η επιστροφή τους με πολλές άγνωστες ιστορίες, πολύ πλούσιο και ανέκδοτο υλικό και φυσικά τα τραγούδια των Oasis. Για το κοινό που βρέθηκε εκεί, έμοιαζε να είναι άλλη μια πολύ δυνατή συναυλία των Oasis. Και με αυτό θα πάμε μέχρι τη μία.

Χαζεύοντας λίγο αυτές τις μέρες, είχα πάει στο βιβλιοπωλείο Ευρυπίδης και χάζευα λίγο τα ευπόλυτα. Είδα και ένα βιβλίο της Βερένα Κέσλερ, μια και είμαστε και στη Γερμανία σήμερα και χθες μας απασχολεί πολύ από ό,τι φαίνεται. Είναι το βιβλίο Το Γυμναστήριο, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Δώμα, κυκλοφόρησε εκεί τέλη Ιουλίου. Το διάβασα. Είναι μια οδή ουσιαστικά, όχι οδή ακριβώς, είναι μια πολύ κριτική ματιά απέναντι στη νέα θρησκεία της πρωτεΐνης, όπως λέγεται, αλλά και των γυμναστηρίων. Κάποια στιγμή γράφει η Βερένα Κέσλερ, που είναι αυτά ευπόλυτα και εδώ στην Ελλάδα και στη Γερμανία, ξυπνούσα και έκανα κάμψεις. Έπλαινα τα δόντια μου και έκανα καθίσματα. Έτρωγα ομό σηκώτη, ομό κυμά, ομό αυγά. Πήγαινα στο γυμναστήριο και ξεκινούσα προπόνηση. Χτυπούσα μια ένεση, πήγαινα στο μπαρ, έκοβα φρούτα, έφτιαχνα σέικ. Όσο δούλευα, σκεφτόμουν την επόμενη προπόνηση. Διέτρεχα νοερά τις ασκήσεις, την αλληλουχία των κινήσεων. Έσφυγγα τους μυς, τον έναν μετά τον άλλον. Θαρρής για να τους υπενθυμίσω.

θυμίσω. Σε λίγο έρχεται η σειρά σας. Ετοιμαστείτε. Η αλήθεια είναι το τι γίνεται με την πρωτεΐνη αυτή την περίοδο δεν περιγράφεται. Είναι στην ατζέντα οι 2 στις 10 λέξεις που ακούω τη μέρα. Μπορεί να μιλάνε και για την πρωτεΐνη.

Η φωνή είναι του Aloe Black εδώ πέρα. Loving You Is All I Want To Do, ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια του Aloe Black. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Την καλημέρα μου σε όλους, από όποιον μας ακούτε και όποιον αν βρίσκεστε. Πολλοί από εσάς μας ακούτε από εξωτερικό, αρκετοί από τα νησιά και πολλοί και από εδώ, από το κέντρο της πόλης. Ό,τι και αν κάνετε, καλημέρα. Τον έχω στο νου μου αυτές τις μέρες. Ο λόγος για τον Ροτ Στιουάρτ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας, περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνητική.

Είμαστε 37 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο, 93,6, η εβδομάδα που έρχεται και δεν ολοκληρώνεται το Σάββατο, αλλά μας οδηγεί προς το Σάββατο. Είναι μια εβδομάδα που για μένα τουλάχιστον είναι επικεντρωμένη στο μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει για τον Λέοναρντ Κόεν για πρώτη φορά, με αφορμή τα 10 χρόνια από το θάνατό του, με μια πολύ μεγάλη ομάδα Ελλήνων μουσικών και αυτών που τους φιλοξενεί στη σκηνή του ξέφωτου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, στο πάρκο μέσα, να είναι ο γιος του Άνταμ Κόεν, ο οποίος Έλληνας, πιο Έλληνας και από τους Έλληνες, και αυτός εδώ και πάρα πολλά χρόνια ζει, μιλάει, περπατάει μέσα στη χώρα μας, εκεί όπου πρώτο περπάτησε πριν από πολλά χρόνια ο πατέρας του, αρκετά ήδη.

Είμαστε εδώ, ακούσαμε τις First Aid Kit από τη Σουηδία που είχαν κάνει εκείνο εκεί το φοβερό αφιέρωμα Who By Fire και το ηχογράφησαν σε μια ζωντανή εμφάνιση που έκαναν σε έναν χώρο στη Στοκχόλμη. Θα λέμε αρκετά αυτή την εβδομάδα για αυτή την εκδήλωση που, όπως γράφει και η Ζωή Λιάκα στα νέα του Σαββάτου, στις 7 Νοεμβρίου

The Wounds We Bled, η Heather Nova και ο Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 8 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτη είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Μπάρι Άνταμσον έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας με ένα κομμάτι που δανείζεται στοιχεία από την pop της δεκαετίας του 60 που τόσο πολύ του αρέσει, εδώ σε ένα από τα πιο φωτεινά κομμάτια του. Broken Moments, καλησπέρα σε όλους.

Από το 2024 μας ήρθε η συνεργασία του Βραζιλιάνου τραγουδοποιού Αλσεού Βαλιένσα και της Γαλλίδας Ζαζ εδώ στο κομμάτι La Belle de Jour, με έμπνευση βεβαίως από την ομώνυμη κλασική ταινία του Λουί Μπουνουέλ.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6.

στο πλευρό σου, Always on your side. Σε λίγες ημέρες κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ του Βρετανού Bonobo. Θα έχει τίτλο Distance in Static και εμείς ακούσαμε τη συνεργασία του με την επίσης Βρετανίδα τραγουδοποιό, την Joy Crooks. Always on your side, λοιπόν, για το καλώς όρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 34 λεπτά μετά τις 2, μεσημέρι Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου. Πιο υποφερτή θερμοκρασία σήμερα, 33 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα. Λουκιά Σουπούλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές.

Like Smoke, βεβαίως το κομμάτι που αποτύπωσε τη χημεία αλλά και τη φιλία που είχαν η Amy Winehouse και ο rapper Nas από το μεταθανάτιο άλμπουμ το Lioness Hidden Treasures του 2011 ήταν αυτό. Πάμε ακόμα πιο πίσω, 1992, το ντεμπούτο σίγγλ της Tasmin Archer.

Κούτιμαν και ο Ντέκελα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Hope. Ακούσαμε το μόνιμο single και εσείς συντονισμένοι στον κόσμο 93,6. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Indie folk από τον Brooklyn Decker και ένα κομμάτι για τη συνέχεια που μιλά για μια καταδικασμένη ερωτική ιστορία. I know, I know.

cinematic soul αισθητική του Frank Pop εδώ από τη συνεργασία του με τον Paul Weller και ένα υπέροχο κομμάτι με τίτλο Right Before My Eyes. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα με ένα διαχρονικό πλέον soul και hip hop κομμάτι που συνδυάζει samples από τους Bon Iver αλλά και την Aretha Franklin. Paralyzed in Odyssey.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί τους ένα πρωτότυπο DJ set, ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by P. Skin Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

After Midnight για το καλώς ορίσμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 4 λεπτά μετά τις 3 εδώ στον Κόσμο 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. JJ Κέιλ, έτσι αυτό ονομάστηκε για να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με τον Τζον Κέιλ, τον Velvet Underground, και ένα κομμάτι που πρωτοειχογράφησε το 1966. Αργότερα ο Έρικ Κλάπτον το διασκεύασε, κάνοντάς το μεγάλη επιτυχία, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον JJ Cale να το ηχογραφήσει ξανά και εκείνος για το ντεμπούτο του άλμπουμ, το ιστορικό Naturally. Πάμε να συνεχίσουμε από τη σύγχρονη country σκηνή. Ο Τεξανός Charlie Crockett, που ξεκίνησε την πορεία του παίζοντας μουσική στους δρόμους και στο μετρό, εδώ στο αγαπημένο Lone Star, από το άλμπουμ του Dollar A Day. Καλησπέρα και πάλι.

αγαπημένο σύγχρονο soulman ο Curtis Harding ήταν αυτός που ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας δεύτερα φωνητικά για τον CeeLo Green και τους Gnarls Barkley. Εδώ από το τελευταίο του άλμπουμ, το Departures and Arrivals, τον ακούσαμε στο Time και έρχεται μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της funk soul σκηνής με την αξεπέραστη Marlena Shaw από το άλμπουμ The Spice of Life του 1969, ακόμα αυτό το κλασικό ραδιοφωνικό διαμάντι.

Η Σουηδή τραγουδίστρια Ηλί Κελί ήταν αυτή που χρησιμοποίησε αυτό το κομμάτι έτσι με έξυπνο τρόπο, samples από έργα του Max Richter, Lucky Again. Κάνουμε μια στάση για τη συνέχεια στην Ελλάδα με τη Στέλλα Χρονοπούλου, η Σκέτο Στέλλα, εδώ στο πρώτο αμυγός ελληνικό κομμάτι που έχει γράψει από το περσινό της άλμπουμ το Adagio. Όμορφό μου, καλησπέρα και πάλι.

ατμοσφαιρικό σίγγλ που μας άρεσε πολύ το τελευταίο διάστημα εδώ στον κόσμο. Έχει και έτσι μια σουρεαλιστική αισθητική το βίντεο κλιπ που το συνοδεύει. Έχει και ψηφιακή παραγωγή από τεχνητή νοημοσύνη, όμως η στίχη είναι της Kelly Boss, Quiet Rebellion βεβαίως. Στην Ελλάδα πάμε να ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο, οι Natural Rights. Έχουν ελληνική καταγωγή, δεν μένουν στην Ελλάδα πλέον. Ένα κομμάτι που συνδυάζει και σκά και ρέγγε και έχει τίτλο «Άννα».

σφόδρες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στην Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Περίπου 33 μετανάστες διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή έσπευσε πλοίο της Frontex, το οποίο προχώρησε στη διάσωση των επιβενόντων, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας προέτρεψε σήμερα όλες τις πλευρές να συνεχίσουν τη διπλωματία μετά την επίσκεψη που πραγματοποίησαν οι επεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών σε Μόσχα και Κίεβο. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας, ετοιμαζόμαστε για επόμενες συναντήσεις και επαφές, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο X. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος.

σύγχρονη gospel soul από μια ανερχόμενη τραγουδίστρια, την Naomi Sharon, που μας έρχεται από την Ολλανδία. Έχει καταγωγή από την Αρούμπα. Εδώ από το EP The Only Love We Know ακούσαμε το ομώνυμο. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα.

πολύ πρόσφατη κυκλοφορία το κομμάτι που φεύγει σιγά σιγά από τον αέρα μας και έχει τόσο ωραίο ρυθμό. Don't Cry ο τίτλος από τη συνεργασία της Ολυμπία Βιτάλης και του Maverick Sabre εδώ στον Κόσμο 93,6. Το επόμενο κομμάτι ονομάζεται Free, ελευθερία δηλαδή. Είναι μια λέξη που αποτελεί έτσι κεντρικό πυλώνα στη δισκογραφία των Salt. Πάμε να τους ακούσουμε σε ένα από τα πιο ξεσηκωτικά κομμάτια του άλμπουμ Untitled Rise του 2020.

Smooth Soul από την ιέρια του είδους της Αντέ βεβαίως από το Diamond Life, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1984, το ντεμπούτο της δηλαδή. Έτσι κάπως φτάσαμε μόλις 4 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Ακολουθεί σε πολύ λίγο ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου και εμείς να δώσουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Το 84 κυκλοφόρησε αυτό με ένα κομμάτι ένα χρόνο νωρίτερα που ηχογραφήθηκε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά disco rock τραγούδια εκείνης της δεκαετίας. Κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 2 του αμερικανικού Billboard Hot 100, γιατί στην κορυφή βρισκόταν το Beat It του Michael Jackson. Από την Βίβια Νικολοπούλου που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους. Greg King, Jeopardy, για χαρά!

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Πού σε ρε σκυλέ?
2: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
1: Γάτα είσαι. Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr. Ναι, έχει και για σένα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ξέρω για εσάς, αλλά με αυτό το Sunshine Day νομίζω ότι προσπαθούμε κάπως να ξορκίσουμε ότι είναι Δευτέρα. Ωραίο ήταν το Σαββατοκύριακο, είχε και βόλτες, είχε και φίλους, είχε και νέα πράγματα που είδαμε στην πόλη και ήρθαμε τώρα. Απόγευμα Δευτέρας, 7 Σεπτεμβρίου, ξεκίνημε εβδομάδα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί και κάνουμε παρέα και live αλλά και on demand. Οπότε εσείς θέλετε μας ακούτε, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 θα μείνουμε εδώ με τις μουσικές μας όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλή ακρόαση.

Αυτό είναι το Sunshine. Το τραγούδι που έδωσε και τον τίτλο στο 5ο studio album των Jungle. Αυτής της φοβερής νέου soul μπάντας από τη Μεγάλη Βρετανία,

πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί μετά από την επίσημη είσοδο από Λίντια Κίτο στα μέλη του συγκροτήματος της μπάντας. 14 Αυγούστου βγήκε αυτός ο δίσκος και είναι πάρα πολύ ωραίος και εξωστρεφής, έτσι θα μπορούσε κανείς να τον χαρακτηρίσει. Παράλληλα οι Jungle έχουν ανακοινώσει και μια περιοδία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία και το άνοιγμα, το Opening Act, θα κάνουν η Ρίο Κώστα, αυτό το ηλεκτρονικό ντουέτο. Πολύ ωραίο είναι αυτό το νέο. Jungle λοιπόν, αυτό ήταν το Sunshine για να ξεκινήσει έτσι καλά η εβδομάδα.

Ρότιμαν και Ντέκελ. Και έχει καινούριο τραγούδι ο Κούτιμαν, κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Αυτό από τα λίγο παλιότερά του, από το 2022. My Everything. Και βήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. 2-10-6-0-6-64-29 που χτυπάει κατευθείαν στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Κόσμος 936 για τα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού. Πάμε να μάθουμε τώρα τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε.

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας. Επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Κόσμος 93,6.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Hear Music, αυτό που κάνουμε εμείς εδώ δηλαδή. Ακούμε τις μουσικές μας τα απογεύματα. Δευτέρα απόγευμα, 7 Σεπτεμβρίου δείχνει το ημερολόγιο. Δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Καλησπέρα ξανά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. One, two, you know what to do.

Ransom Hang, Black Hole Sun. Και σήμερα που λέτε βρέθηκα μπροστά σε ένα άρθρο που έχει πολύ ωραίο τίτλο «Πώς να ηρεμήσεις τον εαυτό σου με ένα απλό άγγιγμα». Και επειδή είναι Δευτέρα είπα να το μοιραστούμε. Η αυτοσυμπόνια που λέτε μπορεί να σε βοηθήσει να αντιμετωπίσει το στρες και τις δύσκολες στιγμές, διαβάζω. Αυτές οι 5 λέει απλές πρακτικές αγγίγματος μπορεί να σου προσφέρουν τη στήριξη που χρειάζεσαι όταν περνάμε μια δύσκολη στιγμή, παραδείγματος χάρη στη δουλειά, σε μια σχέση ή εξαιτίας όσων συμβαίνουν γύρω μας και στον κόσμο. Η πρώτη μας αντίδραση δεν είναι πάντα να σταθούμε με κατανόηση απέναντι στον εαυτό μας. Συχνά κάνουμε, λέει, το αντίθετο και γινόμαστε αυστηροί, επικριτικοί και σκληροί και δεν θα έπρεπε. Σε τέτοιες δύσκολες, λέει, στιγμές η αυτοσυμπόνια μπορεί να μας προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο να δούμε και να βιώσουμε τα πράγματα. Αυτό λέει η Κριστίν Νεφ, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, στο Όστιν, και μελετά την ικανότητα να δείχνουμε στον εαυτό μας κατανόηση. Υπάρχουν διάφορες έρευνες που έχουν γίνει και μελέτες για το θέμα, αλλά εγώ στέκομαι σε αυτές τις 5, λέει, κινήσεις που πρέπει να κάνουμε όταν τα πράγματα ζορίζουν. Λέει, βάζουμε τα χέρια στην καρδιά. Μία κίνηση είναι αυτή. Η άλλη είναι να σχηματίζουμε απαλά μια γροθιά με το αριστερό μας χέρι ως σύμβολο δύναμης και την τοποθετούμε πάνω από την καρδιά μας και στη συνέχεια κουμπάμε το δεξί μας χέρι από πάνω από τη γροθιά. Η κίνηση αυτή συνδυάζει, λέει, τη δύναμη με την αγάπη. Μπορούμε επίσης να κρατάμε απαλά το πρόσωπό μας, να τοποθετούμε τις παλάμες μας, τα μάγουλά μας, κρατώντας το πρόσωπό μας όπως θα κρατούσαμε το πρόσωπο ενός αγαπημένου ανθρώπου που περνά μια δύσκολη στιγμή. Τι άλλο, μπορούμε, λέει, να στηρίζουμε τον πυρήνα μας, να τοποθετούμε και τα δύο χέρια στο ηλιακό πλέγμα ακριβώς, λέει, κάτω από τα πλευρά και πάνω από τον αφαλό και έτσι φανταζόμαστε ότι κρατάμε και στηρίζουμε τον πυρήνα μας και κάνουμε, λέει, και μια αγκαλιά στον εαυτό μας. Αυτή είναι μια πέμπτη κίνηση που μπορεί να κάνει κανείς, να σταυρώνει, λέει, τα χέρια ακουμπώντας κάθε χέρι στον αντίθετό μου και να σφίγγει απαλά τον εαυτό του. Αυτοσυμπόνια λέγεται όλο αυτό και το χρειαζόμαστε.

Never Ends, Jordan Rakey, και κάτι σαν την κίνηση δηλαδή, γιατί έβλεπα τώρα λίγο το χάρτη στο δρόμο της, στους δρόμους της, για τους δρόμους της πόλης, το χάρτη για τους δρόμους της πόλης, και βλέπω αρκετά κόκκινα σημεία στον Κηφισό φυσικά, και κίνηση στην Αττική Οδό και στην Κηφισίας. Καλύτερα είναι τα πράγματα βέβαια στην Μεσογείον, κίνηση και στον Περιφερειακό εκεί στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή και στη Βουλιαγμένη. Υπομονή χρειάζεται, Δευτέρα είναι, τι άλλο να κάνει κανείς.

και Νάντ, τι ωραίο τραγούδι από μια άλλη εποχή. Και τι ωραίο και αυτό που ήρθε τώρα. Λέγεται Lost Cause. Oscar Hagg.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας, Κίμωνας Καρούντζος Quartet, Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούκς. Το τρίο Χάι Γιατζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρι, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Tracy Chapman, Telling Stories. 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας ακούτε. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, είμαστε στη δεύτερη μας ώρα. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Και τις μουσικές, καλώς βρεθήκαμε και πάλι.

ωραία αυτή η εκδοχή από Trinix στο Dernier Dance και άνοιξε που λέτε την Παρασκευή στο Πεδίο του Αραίος το 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου. Άνοιξε τις πόρτες του, 210 εκδοτικοί οίκοι, 285 περίπτερα, περισσότερες από 200 πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, διαδραστικά εκπαιδευτικά δρόμενα και πολλές ακόμη δράσεις συνθέτουν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βιβλίου, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καλλιέργεια της συλλογικής συνείδησης και της κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον πλανήτη και στις επόμενες γενιές. Μια έμπνευση λοιπόν από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Φεστιβάλ Βιβλίου αναδεικνύει ζητήματα όπως η ποιοτική εκπαίδευση, η κοινωνική ισότητα, η προστασία του περιβάλλοντος, η υπεύθυνη κατανάλωση, η πολιτιστική συμπερίληψη και η βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των κοινωνιών. Και μέσα από τη φιλοσοφία των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, το βιβλίο γίνεται οδηγός γνώσης, προβληματισμού και δημιουργίας, φέρνοντας τον πολίτη σε επαφή με πανανθρώπινες αξίες, βιώσιμες πρακτικές και καινοτόμες ιδέες. Με το βιβλίο, λοιπόν, ως οδηγό και συνοδοιπόρο, αναδεικνύεται όχι μόνο η αξία της προστασίας των φυσικών πόρων, αλλά και η ανάγκη για μια αρμονική και υπεύθυνη συνύπαρξη στην παγκόσμια κοινότητα. Να την κάνετε αυτή τη βόλτα στο Φεστιβάλ Βιβλίου.

αυτός ο φοβερός ήχος. Quantic λοιπόν και Melodious Wayfarer, και θέλω τώρα να συναντήσουμε αυτό τον φοβερό κύριο, τον Τζαλίν Κόντα. Ένα από τα καινούργια του.

0: Τέλειος τίτλος για αυτό το τραγούδι, Hold Me While I Disco. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 και τι ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω ότι στην πόλη έρχονται 4 πολύ ενδιαφέρουσες ημέρες. Για 4 ημέρες λοιπόν, το ιστορικό καπνεργοστάσιο της Lenormand θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χάρτη σύγχρονης τέχνης. 1100 καλλιτέχνες από 22 χώρες, 66 ανεξάρτητες πλατφόρμες και 57 performances συναντιούνται στο Platforms Project 2026, ανοίγοντας στη συζήτηση από την έμφυλη βία και την οικολογία έως τη φωτογραφία, το σώμα και τη θέση του καλλιτέχνη σήμερα, 17 με 20 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε ένα δεκαήμερο από σήμερα. Το καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων θα μετατραπεί λοιπόν σε έναν διεθνή χώρο καλλιτεχνικού διαλόγου και θα έχει και πολύ ενδιαφέρον παράλληλο πρόγραμμα που θα αποτελεί και τον βασικό πυλώνα της διοργάνωσης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνάντησης, πειραματισμού και ανταλλαγής ανάμεσα σε καλλιτέχνες και επισκέπτες. Τη διεύθυνση του Platforms Project έχουν η Άρτεμις Ποταμιάνου και ο Μιχάλης Σαργυρού και την καλλιτεχνική επιμέλεια της διοργάνωσης υπογράφει η Άρτεμις Ποταμιάνου. Είπαμε μέσα Σεπτεμβρίου, 17 με 20 Σεπτεμβρίου στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στη Lenormand, και εμείς πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 5:30. Ασάφα Βιντάν, Love it or leave it, καλά το είπα.
1: Long are the days when you're turning away.
0: Ήθελα να το αντιστρέψω βασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παευίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κρατάμε αυτό το Je ne veux pas. Τραβάγε Ben L'Oncle Soul στο Sympathic και 23 λεπτά ακόμα έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 στο απόγευμα της Δευτέρας. Το ξεκίνημα της εβδομάδας στο Κόσμος 93,6. Ξεκίνημα και για ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα σε λίγες ημέρες από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου και για έναν περίπου μήνα και κάτι παραπάνω η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου μας προσκαλεί να δούμε μέσα από έναν κύκλο προβολών περισσότερων από 50 σημαντικών ταινιών σε 8 πόλεις της Ελλάδας το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ από τη δεκαετία του 50 μέχρι και σήμερα σε ένα εκλεκτικό πρόγραμμα 5 ενοτήτων υπό την επιμέλεια ξεχωριστών προσωπικότητων και υπό τον τίτλο «Σινεμά ξανά». Αυτό λοιπόν για το Σινεφίλ, μια διαφορετική αναδρομή στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, όχι γραμμική, αλλά με στάσεις, ανατροπές και εκπλήξεις από το 1953 μέχρι και το 2024. Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το αφιέρωμα «Σινεμά ξανά».

Σημειώστε ότι οι προβολές θα πραγματοποιηθούν σε κλειστές αλλά και θερινές αίθουσες και χώρους πολιτισμού σε Αθήνα, Βέρεια, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ρέθυμνο και Χανιά.

Ακούτε Κόσμος.

από τα πιο ωραία και πιο συγκινητικά που έφερε ο Αύγουστος. Αυτό ήταν το Hold Me από Anne Brun, από μια καινούργια δουλειά που περιμένουμε. Νέο single που λέτε, και είναι πάρα πολύ ωραίο και τρυφερό και έχει αυτό τον ήχο του σήμερα με κάποιο τρόπο. Πίσω στα κλασικά και αγαπημένα τώρα.

0: Closing λοιπόν και φτάσαμε στο τέλος.
1: Face down on the table is where you will find me. You tell me.
0: Αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί εδώ στο Κόσμος. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της για το επόμενο δίωρο. Ήταν η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο για τις δίωρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Φεύγουμε με αυτό εδώ. Why can't we live together, Σαντέ? Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar and Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

That's all right, James Rogers. Well, now and then I wonder who's loving you tonight, baby. Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 7 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα στον κόσμο στους 93,6 με τη θερμοκρασία να μαθαίνουμε ότι αρχίζει να κατεβαίνει σιγά σιγά για την πορεία μας προς το φθινόπωρο. Επιστροφή για όλους στην πόλη, σχεδόν για όλους, έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι που κανόνισαν τις διακοπές τους Σεπτέμβρη. Jealous Lover, οι Rolling Stones είναι στον αέρα μας, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτολε είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό. Στο μικρόφωνο στις μουσικές, Κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας.

0: Rolling Stones λοιπόν με νέο άλμπουμ. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο Messenger. Στις official σελίδες μας υπάρχει Instagram, Facebook, Κόσμος 93,6 και φυσικά στο Viber, όπου διαβάζουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Κόσμος Radio στο Viber και 210-6066-429 το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Καλή εβδομάδα.
1: It's so sunny.
0: Ο ήλιος είναι εδώ, το καλοκαιράκι συνεχίζεται.

Από την Ισπανία, April Bolema και Sunny Sunny, ακριβώς αυτό που υπάρχει τώρα. Αλλά όπως είπαμε, θα έρθει η δροσούλα γιατί πέφτει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα προς το τέλος της εβδομάδας, δηλαδή το Σαββατοκύριακο, θα είναι δροσιά, θα έχουμε δροσιά, θα είναι τα πράγματα ανθρώπινα. Έτσι, γιατί ο Αύγουστος ήταν ένας καύσωνας, μία ζέστη, μία υγρασία. Ήταν ζόρικος ο Αύγουστος, από τα μέσα και μετά δηλαδή. Gilberto Gil, στα Three Little Birds. Τρία πουλάκια κάθονται.

Άννα Μαρία, ακούσαμε όρκεστρα Baobab στο 2026, αγαπημένη όρκεστρα Baobab που είχαμε και την ευκαιρία να τους δούμε με ελεύθερη είσοδο, αν θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια και πρόσφατα, έτσι, όχι πάρα πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, 2-3 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί στην πλατεία την ωραία, μέσα στο πράσινο, είδαμε, απολαύσαμε όρκεστρα Baobab ζωντανά και πολλά άλλα που έχουμε και το Σεπτέμβρη να απολαύσουμε. Έρχεται και ο Τζακ Σαβορέτη στο θέατρο Λυκαβητού σε μια romantic βραδιά, έτσι όπως είναι και ο Τζακ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό. Γενικά έθριος καιρός, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης. Κόσμος 93.

0: πρόγραμμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαδάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμας Σταύρος Νιάρχος.
1: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.

Φρεσκαρίστε και σαν να ήθελε να φρεσκαριστεί αυτό το τραγούδι στο 2026 λοιπόν, από Μισελ Ντεοντζέλο και Λιάν Χάβας, γιατί ήθελε ιδιαίτερα και αυτό το μπάσο του Paul Jackson Jr. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη Motown και τα πήγε πάρα πολύ καλά το 1984, πολύ χαρακτηριστική όλη τη μελωδία, ιδιαίτερα τον μπάσο. Έτσι, τον μπάσο είναι κάτι που κανείς δεν ξεχνά, γι' αυτό και έχει χρησιμοποιηθεί πολλές φορές σε πολλά sampling. Το είχαν σαμπλάρει πολλά τραγούδια και Notorious B.I.G. και διάφοροι καλλιτέχνες το είχαν βάλει, γιατί τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η μπασογραμμή. Και στο 2026 έγινε και φρεσκαρίστηκε. 7 παρά 20 είναι, καλησπέρα και πάλι. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Κλάουδια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος, στη φροντίδα του ήχου μας. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη. Κάποιοι είναι και στην παραλία, έτσι. Ο Κώστας μας στέλνει φωτογραφίες από το Κιάτο. Στις παραλίες, βέβαια. Δεν έχει ξεκινήσει κανονικά η σεζόν. Αν και για πολλούς όλος ο χειμώνας τους βρίσκει στην παραλία με τους χειμερινούς κολυμπητές.

I need it bad. Αυτή είναι μία από τις πολύ ωραίες στιγμές της χρονιάς. Της χρονιάς που μπορούμε να πούμε ότι φεύγει, έτσι. 4 μήνες έχουμε ακόμη για τη χρονιά αυτή. Για πότε από τα μπάνια που είστε τώρα στις παραλίες εκεί θα βρεθείτε στο δίπλο στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο, ούτε που θα το καταλάβουμε. Ο AJ Jones λοιπόν είναι ο Chosen Child, έτσι τον φωνάζουν. Ανερχόμενος Αμερικανός τραγουδιστής της Souls από το Memphis του Tennessee και μιλάει συχνά για το Memphis όπου βρεθεί και όπου σταθεί. Το 24 τράβηξε τα βλέμματα δημοσιεύοντας διασκευές κλασικών τραγουδιών soul, ηχογραφημένα από κινητό, έτσι, στα κοινωνικά, στα social media και στο YouTube. Μέχρι τον Ιανουάριο του 25 άρχισε να ανεβάζει περιεχόμενο έτσι με συνέπεια, το οποίο έχει δείξει ότι πετυχαίνει, αν κανείς ανεβάζει με συνέπεια, και απέκτησε γρήγορα ένα σημαντικό κοινό χάρη στις εγκάρδιες ερμηνείες του, το φοβερό στυλ του που ερμηνεύει, αλλά η μεγάλη επιτυχία ήρθε με το πρώτο του σίγγλ που είναι δικό του τραγούδι, το Too Good, το Μάρτιο του 25, και μάλιστα πήρε πολλά credits, και είναι και πολύ δύσκολο αυτό, γιατί διασκεύασε το A Change Is Gonna Come του Sam Cooke, το ωραιότερο ίσως τραγούδι που έχει γραφτεί ποτέ, θα έλεγε κανείς. Προσωπικό είναι νούμερο ένα. Το Change Is Gonna Come και αναγνωρίστηκε και από την επίσημη σελίδα του Sam Cooke στο Facebook, που είπαν λοιπόν ότι είναι μια παλιά ψυχή ο EJ Jones και ότι το διασκεύασε με πολύ αγάπη και ομορφιά. Τι παραπάνω θέλει να τραγουδιστείς. Η official σελίδα του Sam Cooke να σε παραδεχτεί στο ωραιότερο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ. A change is gonna come, και στην αλλαγή που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει.

Change is gonna come, λοιπόν, από τον Sam Cooke και The Chosen One, μια παλιά ψυχή. Έτσι, αυτό είναι το ψευδώνυμο που έχουν για τον E.J. Jones, και το ίδιο κάπως έχουν και για άλλη μια νέα φωνή που είναι κοντά στην ηλικία του E.J. Jones, που είναι δύο από τις φωνές τις νέες που έχουν ξεχωρίσει. Ο T.Y.O. που τα αρχικά του ουσιαστικά δεν είναι το όνομά του, αυτό είναι The Young Old. Δηλαδή πάλι εδώ ξεχωρίζει άλλο ένα παλικάρι νέο που τον φωνάζουν παλιά ψυχή όπως τον E.J. Jones. Σαν δηλαδή να υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανάγκη, όχι μόνο στη μουσική, για παλιές ψυχές. Γιατί τα χρόνια που περνούν φαίνεται σαν να ρουφάνε και λίγο από την ψυχούλα των ανθρώπων, έτσι, μια, σαν να φεύγει λίγο όλο το essence, το ζουμάκι των ανθρώπων προς μια απάθεια, η οποία φαίνεται και στη μουσική και όχι μόνο, και στην τέχνη και σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό ίσως να υπάρχει μια τέτοια ανάγκη παλιάς ψυχής, όπως εδώ τη Y.O. The Young Old και το The Chosen One Old Soul φωνάζουν τον E.J. Jones. Κάπως αναφεύγει όλο το περιεχόμενο. Προετοιμάζεται ο άνθρωπος να μοιάζει με τις μηχανές που έρχονται, που φαίνεται να κάνουν ψυχούλα κι αυτές. Δηλαδή, άμα μιλήσει λίγο με το ChatGPT. Δεν χαλάει η χατήρια, μέσα στο να χωρίσει κιόλας η ψυχούλα.

I've got to travel alone, λοιπόν, από τον T.Y.O. και τις νέες υπέροχες φωνές με τις παλιές ψυχές, όπως τους φωνάζουν οι καλλιτέχνες. Το, ας πάμε εμείς όμως σε αλήθεια παλιές ψυχές. Το 1968 αυτή τη μέρα, 7 Σεπτεμβρίου, έδειχνε το ημερολόγιο και ήταν το 1968. Τέσσερα παλικάρια βρέθηκαν και έκαναν το ντεμπούτο τους για πρώτη φορά στο Teen Club, και 1200 νέοι παρακολούθησαν αυτή τη συναυλία σε ένα σχολείο. Δηλαδή υπήρχαν 1200 άτομα που για πρώτη φορά είδαν τέσσερα παλικάρια, και μια τοπική κριτική έγραψε: «Η εμφάνισή τους και η μουσική τους ήταν απολύτως αψεγάδιαστες», έγραψαν, «και η μουσική συνέχισε να αντυχεί ευχάριστα στα αυτιά μας για αρκετή ώρα αφού έκλεισαν οι αυλές μετά την συναυλία τους». Άρα μπορούμε να πούμε με ευκολία ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μπάντα, και επειδή τους παρουσίαζαν ως οι νέοι Yardbirds, είπαν ότι είναι τόσο καλή όσο οι παλιοί. Ήταν ο Robert Plant που τον παρουσίασαν ως Robert Plant, ο Bonham, ο Jimmy Page και ο John Paul Jones.

1968 λοιπόν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά οι Led Zeppelin αυτή τη μέρα και την ίδια μέρα ακριβώς έπαιξαν την πρώτη από τις δύο βραδιές τους στο Roadhouse στο Λονδίνο, δίνοντας δύο συναυλίες indoors. Μια χρονιά, καλά όχι μόνο χρονιά, δεκαετία φοβερή, ιδιαίτερα στα τέλη της που έμπαινε σιγά σιγά το 70, που μεσουράνησαν όλοι, όλες αυτές οι μπάντες. Doors.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Kata Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street, 5 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα, απόγευμα Δευτέρας είναι, 7 Σεπτεμβρίου, Dancing in the Street. Ο Σεπτέμβρης για λίγο ακόμη ζεστός θα δροσίσει και θα έχει όμορφες μέρες από το Σάββατο και μετά. Εμείς είμαστε εδώ με δροσερές μουσικές και τις μουσικές του 2026, τα νέα άλμπουμς, λίγο πριν φύγει η χρονιά. Καλά, όταν κλείσει η χρονιά θα τα ακούσουμε παρέα, γιατί το έχουμε πει ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά μουσικά. Η Vivian Nicolopoulou βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Κάρολ Τζι. Κολομβία και Ισπανία για τη συνέχεια. Baby Wow. Καλώς ήρθατε σε μόλις συντονιστήκατε στον κόσμο στους 93,6.

Στο 2-10-60-66-4-29 μιλάμε τόσο αέρα. Αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger, στην official σελίδα μας Facebook και Instagram. Στέλνετε τα μηνύματα εκεί, ακούτε διαδικτυακά μέσα από το earthecho.gr. Ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής. Εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές, όχι μόνο κόσμο, αλλά και όλες τις εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, τα podcast του κόσμου, όλες τις εκπομπές ζωντανά και on demand. Σε όποιο χρόνο θέλεις εσύ, δεν χάνεις τίποτε ξανά. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεσαι βρίσκονται μέσα στο ΕΡΤΕΚΟ.

0: shout and touch things.
1: Johnny Cash στο Personal Jesus, από αυτές τις αγαπημένες διασκευές που έχει κάνει ο Johnny Cash. Bad Dreams, Teddy Swims στον αέρα μας, κόσμο στα διαφωνά σας. Απογευματάκι Δευτέρας είναι. Σιγά σιγά πτώση θερμοκρασίας. Να δροσιστούμε. Είναι αυτό που νομίζω ότι ποτέ δεν θα έχει δροσιά ξανά. Είναι αυτό, μόνο υγρασιά και καύσωνα. Θα μείνει για πάντα. Γελάει η Βιβία Νικολοπούλου. Έτσι νιώθουμε. Αυτό είναι τέλος. Δεν θα ξαδροσιστούμε ποτέ.

Bad Dreams λοιπόν από το Daddy Swims που έρχεται με νέα singles, θα τα ακούσουμε παρέα εννοείται. Έχει βγάλει δύο πάρα πολύ όμορφα τραγούδια. 1997 GBTC.

Grande και η Theo Crocker στο 2026, 1997 GBTC. Κόσμος, τα ραδιόφωνα σας, Κόσμος 93,6. Και από το σήμερα, από το σήμερα και από αυτό το άλμπουμ που ακούμε, θα βρεθούμε στο 1976, όταν μια μπάντα που ήξερε πως να γράφει πολύ μεγάλες επιτυχίες και να τις ερμηνεύει, μια μπάντα που κατάφερε να βγει στην κορυφή, να αγαπηθεί τόσο πολύ, και αλήθεια ήταν μια μπάντα που είχε πάρα πολλά είδη μουσικής μέσα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η pop και η pop disco, έφτανε μέχρι το hard rock οι ABBA έφταναν. Είχαν ένα ιδιαίτερο τρόπο, όμορφες γυναίκες, πολύ ωραίες αρμονίες, οι μελωδίες τους, ο τρόπος που ερμήνευαν, γι' αυτό έμειναν στην ιστορία και έγραψαν και μια ιστορία. Σαν σήμερα το 1976 στις 7 Σεπτεμβρίου, το τραγούδι που θα ακούσουμε φτάνει στην κορυφή, μένει 14 εβδομάδες στο νούμερο 1 και στη Σουηδία, και γενικότερα μέχρι σήμερα είναι από τα ωραιότερα και τα πιο feel good τραγούδια που έχουμε ακούσει. Και αν νομίζεις ότι νιώθεις καλά όποτε το ακούς, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι πολύ δύσκολα, δηλαδή εγώ δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο που να μου πει δεν μ' αρέσει αυτό το τραγούδι, οι περισσότεροι σίγουρα θα υπάρχει, έτσι, όλοι σίγουρα κάποιος θα τον ενοχλεί, θα τον τσπάει, αλλά έχει ψηφιστεί κιόλας από μία ομάδα που έκαναν μελέτες για το πώς ανταποκρίνεται ο εγκέφαλος στη μουσική. Βγήκε ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια όλων των εποχών. Ένα τραγούδι που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. ABBA και Dancing Queen, το 1976, 7 Σεπτεμβρίου έδειχνε το ημερολόγιο όταν έκαναν την πρωτιά τους. Μία πρωτιά που δεν ξέραν το ήξεραν, αλλά έμεινε στην ιστορία.

Εδώ και η Βίβια Νικολοπούλου, αυτό λέει, που φροντίζει τον ήχο μας. Δεν γίνεται να μην σηκωθείς με αυτό το τραγούδι. Κάτι να κάνεις στο χέρι, κάτι στο μέσα σου, στην ψυχή σου. Και γι' αυτό ψηφίστηκε από τα πιο feel good τραγούδια. Τραγούδια που ανεβάζουν τη διάθεση, που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Η Άμπα με την πρωτιά τους 7 Σεπτέμβρη και το Dancing Queen. Στο σήμερα, ναι, το τζίγκο ανανεωμένο, δροσάτο. Austin Milch Ginton στον αέρα μας, κόσμος στα ραδιόφωνα σας 93,6.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Fisherman's Blues από τους Waterboys, 8 παρα 25. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, καλή εβδομάδα. Βίβια Νικολοπούλου στη φροντίδα του ήχου, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο στη μουσική. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, road trip μουσικό απογευματινό.

7 Σεπτεμβρίου. Η μέρα που έφυγε από τη ζωή ο Keith Moon, στα 32 του έφυγε από τη ζωή ο drummer των Who, που μέχρι σήμερα θεωρείται από τους πιο επιδραστικούς drummers στην ιστορία της rock μουσικής, αναγνωρισμένος για το παίξιμο, το έχει επηρεάσει πολύ κόσμο και για την τρέλα να παίζει πραγματικά με χαρακτήρα. Ήταν από αυτούς τους drummers, όπως ήταν και ο John Bonham, από τους ανθρώπους που έπαιζαν πάρα πολύ, ένιωθες την προσωπικότητά τους, μέχρι την αυτοκαταστροφική του συμπεριφορά, όλα τα ένιωθες το παίξιμο του Keith Moon. Έμαθε τύμπανα από μικρός, αρχές της δεκαετίας του 60, πήρε την πορεία του τη μεγάλη, βρέθηκε με τους Who. Δεν του άρεσε να παίζει σόλο, σε αντίθεση με πολλούς άλλους drummers. Δεν γούσταρε καθόλου να παίζει σόλο, το θεωρούσε πάρα πολύ βαρετό. Το άρεσε πάρα πολύ ο ρυθμός, το ρυθμικό κομμάτι της μουσικής, και κάπως σαν να παίρνει μπρος μαζί του όλη την μπάντα να τον ακολουθεί και να ακολουθεί και εκείνο την μπάντα. Το άρεσε πάρα πολύ το ρυθμικό κομμάτι να είναι αυτό το part of the rhythm section που λέμε. Και είχε πολύ καταστροφική συμπεριφορά, ήταν γνωστό το πόσο τρελιάρης ήταν αυτό το αγόρι. Απέκτησε τη φήμη του Moon the Loon, ο τρελός Moon. Ανεξέλεγκτη συμπεριφορά, καταστροφή. Κατέστρεφε τον εξοπλισμό καταρχάς. Ήθελε, καθιέρωσε τη συνήθεια να διαλύει το σετ των τυμπάνων του στο τέλος των συναυλιών. Στα πλαίσια της αυτοκαταστροφικής τέχνης που υιοθέτησε, είχε ανατινάξει τουαλέτες. Ήτανε αγαπημένη του συνήθεια. Δεν ξέρω γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει μια τέτοια συνήθεια, να πει ότι ωραιότατο θα ήταν να καταστρέψουμε, να ανατινάξουμε μια τουαλέτα. Πετούσε πυροτεχνήματα ή ακόμα και δυναμή της ελεκάνης τουαλέτα στη ξενοδοχεία, τα οποία τα είχε καταστρέψει τα μισά ξενοδοχεία, τα υδραυλικά συστήματα. Προκαλούσε τεράστιες ζημιές. Ήταν λίγο επικίνδυνος, να το λέμε αυτό, γιατί είχε κάψει τα μαλλιά του Pete Townshend και του προκάλεσε και μόνιμη βλάβη στο αυτί, έτσι. Είχε δωροδοκίσει ένα τεχνικό να τοποθετήσει δεκαπλάσια ποσότητα μπαρούτιου μέσα σε μία από τις κάσες του και έγινε έκρηξη στο τέλος του My Generation. Ζημιές εξονοδοχεία, καταχρήσεις. Και 7 Σεπτέμβρη φεύγει στα 32 του από υπερβολική δόση ενός φαρμάκου που του είχε συντογραφηθεί.

Generation, The Who, με τον Keith Moon λοιπόν, που φεύγει σαν σήμερα στα 32 του το 1978. Εντυπωσιακά κακή παραγωγή, έτσι, το My Generation, εντυπωσιακά κακή παραγωγή. Κατσαρολάκι, σε κατσαρολάκι ακούγεται. Τώρα είχε ο Keith Moon τα κολλήματά του. Ήθελε πολύ να... Ήθελε να ανατινάζει τουαλέτες, τα drums του, να τα σπάει, να τα καταστρέφει όλα, πυροτεχνήματα. Ήταν αυτοκαταστροφικό αγόρι. Το μεταξύ, δεν γίνεται τόσο ντόρος για τον Keith Moon που είχε ανατινάξει τουαλέτες, drum set σε συναυλίες, έχει λιποθυμίσει, πέφτε κάτω. Περισσότερο για τον Ozzy έχει γίνει θέμα και για τον Morrison. Κάπου εκεί έχουν επικεντρωθεί, εκεί με τον Morrison και τον Ozzy σοκάρεται ο κόσμος. Ενώ με τον Keith Moon που έκανε τα χειρότερα ο Keith Moon. Little Milton. We're gonna make it. Επέτειος γέννησης του Little Milton σήμερα. Γεννήθηκε 7 Σεπτεμβρίου του 1934.

Little Milton, λοιπόν, γεννήθηκε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτεμβρίου σαν σήμερα το 1934 από το Δέλτα του Μισισιπί. Ξεκίνησε με τη μουσική στα blues από έναν αγρότη και τοπικό μουσικό, τον blues μεγάλωσε και έτσι μπήκε μέσα στη μουσική. Ήταν μουσικός του δρόμου, επηρεασμένος από τον Τιμπον Βόκερ όπως όλοι εκείνη την εποχή, και έγινε ένα αστέρι. Little Milton, λοιπόν, ακούσαμε την επιτυχία του We're Gonna Make It και όπως ακριβώς το λέει ο Little Milton, θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν και ο Wilson Pickett που ακολουθεί ερμηνεύει εδώ μια ίδια κατάσταση στην οποία κανείς τα καταφέρνει μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση, έτσι. Δεν κουράστηκα. I'm not tired, λέει ο Wilson Pickett. You know, γιατί εύκολα κουράζεται κανείς μέσα στα χρόνια.

Billy Fury, Wondrous Place. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου σε ένα road trip μουσικό. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Η Βίβια Νικολοπούλου φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο. Καλή εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, σήμερα 7, για την απώλεια ζωής δύο μελών του πληρώματος του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, που έγινε το Σάββατο, και θα αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι. Θα κλείσουμε με το Aviation, τον Lasando Puppets, που μιλάει για τον έρωτα, πως είναι σαν να πετάς ένα αεροπλάνο, να αγαπάς τα αεροπλάνα. Έτσι ακριβώς αγαπούσαν τα αεροπλάνα ο Ιωάννης Μπλέσιας και ο Δημήτρης Πέτρου. Ήταν αυτή πολύ δύσκολη στιγμή το Σάββατο στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Τριήμερο πένθος λοιπόν μέχρι σήμερα στις ένοπλες δυνάμεις. Καλή συνέχεια εδώ στον κόσμο. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,68 λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα. Δευτέρα, έτσι ωραίο. Δευτέρα. 7 Σεπτεμβρίου είναι η εβδομάδα που μπαίνουμε όλοι σε ένα πρόγραμμα. Γιατί είναι η εβδομάδα που την Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία, φίλες και φίλοι. Και βέβαια σήμερα είναι και μια ημερομηνία που δεν θέλουμε να τη θυμόμαστε. Γιατί όποιοι ήταν στην Αθήνα το 1999, βίωσαν, φίλες και φίλοι, το χειρότερο σεισμό που έχουμε ζήσει από το 1981. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε κάτι τέτοιο. Με πάρα πολλά θύματα, έτσι το λέμε, για να θυμόμαστε τι έγινε σαν σήμερα. Σε μια πολύ ζεστή ημέρα, εκεί στις 3 παρά 20 το μεσημέρι, 7 Σεπτεμβρίου του 1999. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος-radio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Και το Mixed του Σαββάτου. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να το ακούσετε on demand, που το μεταδώσαμε ακριβώς στις 12 η ώρα το βράδυ, ακριβώς στα μεσάνυχτα. Πάμε, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε την Νίνα Παστόρη. Νίνα Παστόρη κυκλοφόρησε καινούριο άλμπουμ, αυτή η φωνή που πλησιάζει τα 50 στην Ισπανία, βάζοντας το φλαμέγκο, βάζοντας τον ήχο της σάλσα μερικές φορές και ενίοτε τη ροκ, αλλά έβγαλε ένα καινούριο δίσκο με ένα τραγούδι πραγματικά έκπληξη.

Αυτή λοιπόν είναι η Νίνα Παστόρη. Η Νίνα Παστόρη που πριν από 8 ή 9 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει με τη Soledad Bravo αλλά και με τη Lila Downs. Είχαν κάνει μια πολύ μεγάλη περιοδία παρέα με τον Κάρλο Σαντάνα. Είχαν γυρίσει όλη την Αμερική. Η Νίνα Παστόρη την είχαμε μάθει φυσικά ως τραγουδίστρια του Φλαμέγκο, αλλά εδώ ακούσαμε πάρα πολύ ωραίο πώς μπορεί να κάνει τον Μπαμπολέο, που στην Ισπανία διάβαζα το ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο θεωρείται πια all time classic, ανεξάρτητα αν εμείς το έχουμε μάθει όπως όλοι περισσότεροι με το ρυθμό των Gypsy Kings, και κάποιοι το ακούνε κυρίως απόκριες. Πάμε να συναντήσουμε την Taylor Swift.

I knew you, I knew it. Τέλος Swift λοιπόν δεν άδραξε την ευκαιρία να γράψει ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας Toy Story 5 με ελαφρά την καρδία. Τον Ιούνιο η Superstar επέστρεψε στην country μουσική με ένα πραγματικά συγκινητικό single, αυτό το I knew you, I knew it, το οποίο το έγραψε μαζί με τον Jack Antonoff για την ταινία. Ας μην ξεχνάμε πάντα ότι τις μουσικές για τα Toy Story τις έχει δημιουργήσει η Ρόντι Νιούμαν, όπως και στο τελευταίο το Toy Story 5. Και ήταν και ο λόγος που έγραψε πάρα πολύ ωραία μέσα στο site της ότι με άγγιξε πραγματικά το βάρος αυτού και πόσο τυχεροί ήμασταν που μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσουμε αυτό που δημιούργησε ο Ράντι Νιούμαν και συνεχίζουμε αυτήν την κληρονομιά. Σκεφτούμε το ότι όλη τη μουσική και στο Toy Story 5 το έχει γράψει ο Ράντι Νιούμαν και ένα-δύο τραγούδια πινελιές, ένα από τα δύο ήταν φυσικά με την Taylor Swift. Και πολύ περισσότερο, η Taylor Swift με τον Ράντι Νιούμαν είχαν ερμηνεύσει πριν από 3-4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, το You've Got a Friend in Me. Πάμε να συναντήσουμε τον Leon Bridges. Έχουμε Viber, Cosmos Radio 2 λέξη, αυτό θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, καλησπέρες, προτιμήσεις. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτός είναι ο Leon Bridges. Leon Bridges, 137, από την Ατλάντα, από την Τζόρτζια. Leon Bridges που ακολουθεί τη soul, τη νέο soul και την R&B. Μάλιστα, ο ίδιος έχει ηχογραφήσει από τη Miranda Lambert μέχρι τους Crumbin, από την γενιά των μουσικών στο Τέξας και όχι μόνο. Έτσι κι αλλιώς στο Fort Worth γεννήθηκε, στην Ατλάντα βασικά, αλλά στο Fort Worth έχει ηχογραφήσει και κάνει διάφορα πράγματα. Έχει κυκλοφορήσει και 4 κομμάτια extended play. Μια χαρά για τον Leon Bridges. Και μάλιστα αυτό το καιρό ο ίδιος βγήκε και σε περιοδία, βρέθηκε μέχρι το Webster, μέχρι το Manhattan και ακούγεται ότι μέχρι το τέλος του έτους θα εμφανιστεί και στο φημισμένο Madison Square Garden με τον Jimmy Allen και το αφιέρωμα στα κακά παιδιά της Rock. Πάμε μέχρι τις 8:30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

Από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική σκηνή, αυτή είναι η Ella Langley. Εδώ είμαστε για εμείς στον κόσμο στους 93,6. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Σήμερα Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και φεύγουμε από τις μεσοδυτικές πολιτείες. Ella Langley σίγουρα θα τη δούμε με ένα, με δύο, με τρεις υποψηφιότητες, μπορεί και παραπάνω στα CMA. Τα περιμένουμε μέχρι τον Νοέμβριο. Και σίγουρα και ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα που θα γίνει, αυτό το λέμε με σιγουριά, προς τιμή της μεγάλης Dolly Parton.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, έχει γενέθλια η Gloria Gaynor. Θυμάμαι πριν από πολλά χρόνια είχα μιλήσει με την Gloria Gaynor με αφορμή ένα live που είχε δώσει στο Λυκαβητό. Τώρα μιλάμε πριν από 15-20 χρόνια. Ψάχνα να βρω ένα κομμάτι που θα μπορούσα να μιλάγαμε. Εκείνη την εποχή δίδασκε ethics στο Πανεπιστήμιο ή στο New Jersey ή στη Νέα Υόρκη. Έχει πάει πια 83 η Gloria Gaynor. Φυσικά όλοι την έχουν μάθει με τις μεγάλες της επιτυχίες. Κυρίως με την δίσκο της εποχή, με το I Will Survive, με το Let Me Know, με το I Am What I Am και με το Never Say Goodbye. Έτσι, από το 74 δηλαδή μέχρι το 79-80 που έκανε τις μεγάλες επιτυχίες κυρίως στην εποχή της δίσκος. Τόσο η ίδια είχε ξεκινήσει να ακούει τις ηχογραφήσεις του Nat King Cole και της Sarah Vaughan, και όσο περνούσαν τα χρόνια από την μουσική της gospel, και το λέω αυτό διότι η τελευταία της ηχογράφηση το 2021, τουλάχιστον επίσημη που έχει βγει, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και 2-3 live, το Testimony ήταν ένα άλμπουμ στην κυριολεξία tribute στην gospel μουσική. Gloria Gaynor. Ετών 83 σήμερα, γιατί μένει στο Newark, στο Jersey.

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες και το Τσόβε Τσούβα. Σέρτζιο Μέντες ήταν ο καλλιτέχνης τουλάχιστον στην βραζιλιάνικη μουσική σκηνή μέχρι που έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή, που ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός από όλα τα είδη της μουσικής στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όλα τα genres. Δεν μιλάμε κατά καιρούς, υπήρχε και το κίνημα της Bossa Nova όταν είχε κάνει το μεγάλο άνοιγμα και ο Σινάτρα μες δεκαετία του 60 και πολλοί άλλοι, αλλά ο Σέρτζιο Μέντες ήταν ο πρώτος κοινά αποδεκτός βραζιλιάνος μουσικός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Φέτος, φίλες και φίλοι, σήμερα συγκεντρώνονται 90 χρόνια, συμπληρώνονται από την γέννηση του Μπάντι Χόλι. Θα ήταν 90 χρονών ο Μπάντι Χόλι, γεννήθηκε σαν σήμερα το 36 και θεωρείται ο Μπάντι Χόλι ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Διαμόρφωσε το DNA και την δομή του rock and roll. Και παρόλο που η ζωή του κράτησε πολύ λίγο, 22 έτη μόνο, γιατί σκοτώθηκε σε αεροπορικό το 59, δηλαδή έγραψε 18 ή 19 μήνες μόνο μουσική, και ήταν και ο λόγος που ξέρουμε όλοι ότι στο εξώφυλλο του Don McLean γράφει από πίσω το The Day the Music Died, ήταν η μέρα που άλλαξε και πέθανε η μουσική όταν έφυγε το 59, και οι καινοτομίες του άλλαξαν στην κυριολεξία τη μουσική βιομηχανία. Και ξέρετε γιατί? Διότι ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε το πρότυπο του σύγχρονου rock and roll. Πριν από τον Μπάντι Χόλι, η rock and roll σκηνή είχε solo τραγουδιστές, όπως ήταν ο Elvis και πολλοί άλλοι, και κυρίως big bands ή session μουσικούς. Ο Μπάντι Χόλι έφτιαξε τους Crickets και δημιούργησε μια κλασική τετραμήλη σύνθεση. Δύο κιθάρες, μια little, μια rhythm, ένα μπάσο και μια drums.

Λέγαμε για τη μεγάλη καινοτομία που είχε κάνει στη μουσική η Crickets και πολύ περισσότερο ο Buddy Holly, γιατί πάνω σε αυτό το blueprint που είχε στήσει αργότερα ηχογράφησαν και δημιουργήθηκαν αυτά τα σχήματα με τους τέσσερις. Και όταν λέμε με τους τέσσερις, πρωτοπόροι ήταν οι Beatles, ήταν οι Rolling Stones με τη δεκαετία του 60 και ήταν και από τους πρώτους self-contained δημιουργούς. Για τη δεκαετία του 50 η μουσική βιομηχανία ήταν αυστηρά διαχωρισμένη. Άλλοι έγραφαν τα τραγούδια, ήταν επαγγελματίες συνθέτες, άλλοι τα ερμήνευαν. Ο Holly έσπασε αυτό το κατεστημένο, έγραφε, ενορχίστρωνε και εκτελούσε και έκανε την παραγωγή των δικών του κομματιών. Και αυτή η καλλιτεχνική αυτονομία, κατά κάποιο τρόπο, ενέπνευσε τους υπόλοιπους μουσικούς να διεκδικήσουν το πλήρη δημιουργικό έλεγχο, κυρίως του έργου τους. Και αυτοί ήταν και πειραματισμοί πάνω στο στούντιο, κάνοντας πολλές φορές αυτό το double tracking και πολλά άλλα πράγματα με το echo εκείνης της εποχής, με το εφέ αντίχησης δηλαδή, όπως το λέμε σήμερα. Και γενικά άλλαξε και την εικόνα του Rockstar, έτσι, γιατί οι Rockstar εκείνη την εποχή εμφανιζόντουσαν όπως εμφανιζόντουσαν. Ο Buddy Holly εμφανιζόταν με κουστούμι, γραβάτα και τα χαρακτηριστικά κοκάλινα γυαλιά. Αργότερα, βέβαια, όσο πέρασαν τα χρόνια, ξέρουμε όλοι ότι και οι Beatles ούτως ή άλλως είχε επίδραση επάνω στον ήχο και στις μελωδίες τους και στους Stones, αλλά και στον Dylan και σε πάρα πολλούς άλλους, με τραγούδια στο σταθμούς όπως ήταν το That Will Be The Day, το Peggy Sue, το Everyday και πολλά πολλά άλλα.

Και φυσικά αυτό το στυλ δεν έχει μείνει μόνο στη δεκαετία του 50 και του 60. Αυτό το στυλ το έχουν υιοθετήσει πάρα πολλοί καλλιτέχνες και ίσως ένας από τους κύριους εκφραστές αυτού του ήχου και αυτής της μελωδίας, αυτού του στυλ και όλου αυτού του image, θα μπορούσε κανείς να πει ότι προέρχεται στην κυριολεξία από τη δεκαετία του 60, δεν είναι άλλος από τον Nick Waterhouse. Και στο στυλ και στον ήχο και στην κιθάρα και στα ρούχα και στα πάντα. It's time.

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ο θρυλικός Jeff Mills παρουσιάζει το Tomorrow Comes the Harvest στις 20 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική βραδιά στο Θέατρο Βράχων. Μαζί του σε ένα πρωτότυπο DJ set ο οραματιστής της ηλεκτρονικής μουσικής Max Cooper. Μια καθηλωτική μουσική εμπειρία που ενώνει την ηλεκτρονική μουσική με τον αυτοσχεδιασμό κάτω από τη μαγευτική σκιά των βράχων. Jeff Mills και Max Cooper μαζί στην ηλεκτρονική σύμπραξη της χρονιάς by Λίσκεν Φεστιβάλ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Νέα εβδομάδα με ζέστη, μια εβδομάδα προσαρμογής για όλους, μια εβδομάδα που την Παρασκευή κλείνει με τον ωραιότερο τρόπο για πολλούς, αλλά με το άνοιγμα των σχολείων που σίγουρα τα πιτσιρίκια δεν θα πολύ χαρούν που θα ξυπνήσουν το πρωί. Την Χαμζά.

Τρέχουν διαγωνισμοί, φίλες και φίλοι, στα social media και στο Facebook και στο Instagram. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της προβολής ταινίας Κότα στο Σινεφλέρι. Την άλλη Τρίτη, την Τρίτη 15 του μήνα, λίγιο διαγωνισμό στην Παρασκευή που μας έρχεται στις 11 το μεσημέρι, στις 11 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι. Όσοι νικήσουν, οι νικητές πάντα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber και μπορούμε και επικοινωνούμε, τσατάρουμε. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε όπως ακριβώς και από το Messenger. Wolf Analysis.

Ντα Οτοκό από την Βραζιλία. Ο ίδιος έχει γράψει τη δικιά του ιστορία εδώ και πολλά χρόνια, και με την New Bossa και με την, γενικά με τον νέο ήχο από την Βραζιλία, σε μια δισκογραφική εταιρεία που συνήθως ηχογραφεί και έχει έδρα την Ευρώπη και δει το Μιλάνο, τη Σίμα Records. Εκεί γράφει και ηχογραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Οτοκό. Και εγώ προτείνω να πάμε να συναντήσουμε έναν καλλιτέχνη που είδαμε πέρυσι στην χώρα μας, ένα τραγουδοποιό, κιθαρίστα και τραγουδιστή, τον Μπομπινό, που θεωρείται και από τους πιο συναρπαστικούς blues κιθαρίστες με ιδιαίτερη εκτίμηση τόσο από κριτικούς και καλλιτέχνες, και με έναν ήχο που συνδυάζει τις μουσικές Σαντάνα του Νιλ Γιάνγκ, γεννημένο στο Νίγηρα το 1980, μέλος της φυλής των Τουαρέγκ, Μπομπινό.

Ωραίος καλλιτέχνης, ωραίος μουσικός, ο Μπομπινό της πρώτης ηχογραφής είχε κάνει σε παραγωγή το 13 ή το 14, αν θυμάμαι, στο στούντιο του Dan Auerbach, των Black Keys, και κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στον ήχο και πολύ περισσότερο στους καλλιτέχνες που δεν ήξεραν αυτό τον ήχο των βερβερικών νομαδικών λαών κοινών στις φυλής των Τουαρέκ, αν εξαιρέσουμε ένα-δύο καλλιτέχνες και αυτούς κόλπησε όλο τον κόσμο. Αργότερα βέβαια ο ίδιος έχει παίξει δίπλα ο Σαμαντού και Μαριάμ, έχει παίξει το Ρόμπερ Πλάντ, έχει παίξει στον Κοκόλ Μπορντέλο, έχει κάνει πάρα πολύ καλές συνεργασίες. Όλα αυτά για τον Μπομπινό.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία, από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Αυτός είναι ο Jared Ngonda και το Come Around and Love Me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο σε 93,6, είναι 33 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, είναι Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Brooke Compton, Tears Won't Lie.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, πριν από 24 χρόνια είχε ηχογραφήσει και διασκευάσει το Don't Think Twice, It's Alright, η Susan Tedeschi, στη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει ο Dylan. Δεν το ξέρω αν θα ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία το 1963 στο Free Willing. Και η ίδια όταν έβγαλε το πέμπτο της στουδιακό άλμπουμ, το Wait For Me, θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της Susan Tedeschi, ανεξάρτητα εάν μέχρι σήμερα έχει ηχογραφήσει εξαιρετικές μελωδίες, πραγματικά έχει κάνει φοβερά αφιερώματα και έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και ως τραγουδίστρια και ως κιθαρίστρια. Θεωρείται μία από τις καλύτερες γυναικείες blues φωνές και κιθάρες αυτή τη στιγμή, female, θυμίζει και πολύ θα έλεγα την Bonnie Wright στα νιάτα της εδώ στο Don't Think Twice, It's Alright. Και δεν ξέρω γιατί μου έκανε πάσα αυτό το κομμάτι, το ψάχνα τώρα να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε. Μια πολύ παλιά επιτυχία που είχε ηχογραφήσει μια άλλη μεγάλη φωνή, αλλά κυριάρχησε κυρίως στο χώρο της soul, της blues και της rhythm and blues μες στη δεκαετία του 50 και του 60 και ακούει στο όνομα Dakota Staton.

Αυτός είναι ο Φίδα, παρέα με το Σέμπα Κάμπος από το νέο τραγούδι και το καλοκαιρινό Summer Rain. Και αυτή είναι μια φωνή που μας αρέσει πάρα πολύ. Αυτός είναι ο Jackson Dean.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Για να ανοίξει όμορφα αυτή η εβδομάδα, για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Μπάμπης Δούκαρος ήταν στην κονσόλα του ήχου και Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Μες στα κέφια χορεύει και ακούει τη Wyo. Electric Spanish και όχι μόνο. Η Ρουμπίνη θα σπάει μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδάμ, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Νερό, η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε, ποιος το διαχειρίζεται, πώς επηρεάζει τη ζωή μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

τοιχογραφία 9 μέτρων στο Wembley για τα 80 χρόνια από τη γέννησή του. Τα θρελικά outfits του Freddie γίνονται έργα τέχνης στο Λονδίνο μέσα από τη συλλογή της Mary Austin. Το Σάββατο που μας πέρασε, πέρασαν 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Και εμείς εδώ στο Κόσμος βεβαίως κάναμε αφιέρωμα. Μιχάλης Καμάκας, 12 με 2 το μεσημέρι το Σάββατο. Βεβαίως μπορεί να τη βρει την εκπομπή στο Ερτέκο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή εβδομάδα. Κλείνει τα 83 μου σήμερα. Γενέθλια. Gloria Falls. Gloria Gaynor. Αν θα ακούσουμε σήμερα Gloria, βεβαίως. Για να βγει και η εβδομάδα. I will survive.

Σημείο καμπής για τα πολιτικά πράγματα στη Γερμανία. Με επιπτώσει όλη την Ευρώπη, αποτελεί αυτή η σαρωτική νίκη που πέτυχε ακροδεξιά. Το κεντρικό του σύνθημα ήταν «Όλα είναι δυνατά». Ανολεθρία για την άλλη πλευρά και διεθνές αντιδράσεις. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα. Και σήμερα ήταν και είναι η Διεθνής ημέρα για τον καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.

Σήμερα το 1946 γεννιέται η Αουγκούστα Άντερσον. Όμως οι γονείς τον ονόμασαν Αλφα με φι, όχι με PH, γιατί ήταν το πρώτο παιδί και τον παππού τον λέγανε Αλφόνσο. Η Αλφα Άντερσον ήταν η πρώτη φωνή των Chic. Τεράστιες επιτυχίες, Everybody Dance, Dance, Dance, Dance, Nile Rodgers και Bernard Edwards βεβαίως από πίσω. Άλμπουμ 1978 σε Chic, Chic. I want your love.

Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρομερά γενέθλια. Δηλαδή, οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σαν σήμερα, είτε ζουν ακόμα, όπως η Gloria Gaynor που ακούσαμε λίγο πριν, ή έχουν φύγει από τη ζωή, όπως η τραγουδίστρια των Chic εδώ, ή και ένας αδικοχαμένος στα 22, ο Buddy Holly. Αλλά η επιρροή του Buddy Holly, παρότι έφυγε στα 22 στη ροκ μουσική, το λέγαμε πριν με τον Πέτρο εδώ, είναι τεράστια. Ο Bob Dylan, οι Beatles, οι Rolling Stones, ο Eric Clapton, ο Elvis Costello, ο Elton John, λέγανε ότι εμείς από αυτόν μάθαμε ή επηρεαστήκαμε. Charles Harding Holly, Buddy Holly.

1961, Baby I Don't Care. Ο Buddy Holly γεννιέται σε μια οικογένεια μουσικών, μαθαίνει κιθάρα και να τραγουδά μαζί με τα αδέρφια του. Και το 55 ανοίγει τον Elvis Presley και αποφασίζει τότε να ακολουθήσει μουσική καριέρα. Billy Halley and his Comets, πολλές επιτυχίες, έκανε παραγωγές για την Patsy Cline. Και ναι, τώρα ναι, έφυγε έτσι πολύ γρήγορα. Ακούστε και ένα Peggy Sue.

Σαν σήμερα γεννιέται και ο Little Milton. Ο Little Milton ήταν μπλουζίστας, ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, γεννημένος στο... Μ' άρεσε να το λέω, Mississippi. Έχει αυτά πολλά σίγμα. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Sun Records, πέρασε από πολλές εταιρείες. Cricket Records, Meteor, Stax. Καλά, εννοείται Stax. Little Milton, we're gonna make it.

Ο Σόνι Ρόλινς έφυγε το Μάιο που μας πέρασε. Γεννιέται σαν σήμερα, το 1930. Έφυγε πλήρης ημερών. Αμερικανός σαξοφωνίστας. 7 δεκαετίες μουσικής, 60 άλμπουμ. Ένα από τα πιο σπουδαία του σαξοφων Colossus του 1956. Και συνθέσεις όπως αυτή, Σεν Τόμας. Ή ένα καταπληκτικό Mambo Bounce που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Συνθέσεις του που έγιναν jazz standards.

άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως. Σάξοφων Κολόσσος, Σόνι Ρόλινγκ στο σαξόφωνο. Λοιπόν, το άλμπουμ που σας έλεγα βεβαίως. Σάξοφων Κολόσσος.

Gloria Gaynor τραγουδούσε το 1978 I Will Survive. Και αυτή είναι τεράστια επιτυχία, First Be a Woman, από το album Love Affair του 92.

Λοιπόν, και είχαμε και άλλο ένα κορίτσι που σήμερα γιορτάζει. Και γενέθλια δηλαδή. Και κλείνει τα 75. Christine Ellen Hind. Δηλαδή η φωνή των The Pretenders.

Ένα κορίτσι το οποίο ηχογράφησε μουσική με Frank Sinatra, Cher και UB40. Πρώτο άλμπουμ το 2014 με τίτλο Stockholm. Αλλά μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, Chrissie Hynde.

Λοιπόν, και θα πάμε τώρα μία βόλτα πάνω στο Μοντρέ της Ελβετίας. Το Σεπτέμβριο τότε του 1981, που ηχογράφησαν One Off ο Freddie Mercury με τους Queen και τον David Bowie. Το καταπληκτικό Under Pressure, γιατί είχαν ήδη συνεργαστεί με τον Bowie στο Cool Cuts που θα αργούσουμε πιο μετά.

Λοιπόν, ο Vanilla Ice Ice Baby, το 90. Εννοείται πήρε το ρυφάκι και το βάλε. Και δεν έβαλε στα credits ούτε τους Queen ούτε τον Bowie. Και του κάναν μήνυση τότε. Και εννοείται πήραν τα δικαιώματα.

EJ Jones, I need it bad. Και πίσω στο 1984. Don't look any further. Dennis Edwards. Μαζί του η Σίντα Γκάρετ. Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ. Και φοβερή στοίχη. Μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καταρχάς είναι μια ταινία με τίτλο Μετρόπολης του 27, Silent. Fritz Lang. Κατά δεύτερον το 84, ο Giorgio Moroder κάνει restoration της ταινίας και βάζει soundtrack αυτό το τραγούδι. Δηλαδή το 1984 ο Freddie Mercury αφήνει τους Queen και ήταν το πρώτο τραγούδι που κυκλοφόρησε σαν solo καλλιτέχνης. Μαζί του τα μέλη των Queen μετά μπήκαν στα credits. Το έγραψε μαζί με τον Giorgio Moroder. Love Kills.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Έτσι, μια μήνυα αναφορά στο Freddie Mercury, ο οποίος έκλεισε 80 χρόνια από τη γέννησή του το Σάββατο που μας πέρασε. Ο Μιχάλης Καμάκας, επαναλαμβάνω, έκανε ένα αφιέρωμα στην εκπομπή του 12 με 2 το μεσημέρι. Μπορείτε να την ακούσετε στο Ερτέκο. Και άλλοι κάναν αφιερώματα. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός. Θα κάνουν εκθέσεις με τα ρούχα του. Ναι, γιατί ήταν ένας από τους πιο σπουδαίους καλλιτέχνες που πέρασαν ποτέ στην ιστορία της μουσικής. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ο Ρουμίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σήμερα ένα κορίτσι κλείνει τα 83. Είναι η Gloria Gaynor. Το Never Can Say Goodbye το πάνε πρώτα οι Jackson 5. Αλλά η Gloria το κάνει με μεγάλη επιτυχία. Μουσική 1974. Δίσκο. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα, δύο κορίτσια έχουν σήμερα γενέθλια. Η Gloria Gaynor εδώ που κλείνει τα 83 και η Chrissy Hynde που κλείνει τα 75. Μια μπάντα που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 78, The Pretenders. Στα φωνητικά η Chrissy Hynde, με τεράστιες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών 1986, μη με παρεξηγείς εμένα, μη με παίρνεις στραβά.

brown eyes. Πέρασαν 5 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Sometimes I Might Be Introvert, Little Sims. Αυτό το μαγικό κορίτσι από το Λονδίνο ήταν το 4ο στούντιο άλμπουμ, το οποίο όμως έκανε τότε την τεράστια αίσθηση. Μπήκε BBC 6, κέρδισε Brit βραβεία και καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Πήγε στα Grammy, θεωρείται ένα από τα πιο τέλεια άλμπουμ που έχουν βγει ποτέ, και αυτό είναι το I Love You.

0: Κόσμος 93,6. Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

Και αν έχουμε χορέψει όλοι, Can't Take My Eyes Off You, Gloria Gaynor. Εδώ ο Σόνι Ρόλινς μαζί με το κουαρτέτο του. Το 1956, σε ένα instrumental in a sentimental

πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι με ντουέτα. Duets Special, Me and Mrs. Jones, η Chrissy Hyde, των Pretenders με την Katie Lang. Τις σπουδαίες φωνές, τις σπουδαίες γυναίκες, τις σπουδαίες τραγουδίστριες. Καταπληκτική ενορχήστρωση, τρομερή απόδοση.

Λοιπόν, hot, hot, hot, ζέστη, ζέστη, ζέστη. Αλλού φυσάει πολύ, έτσι λίγο προς τα νότια, εκεί στα Κύθυρα. Από το άλμπουμ Hot Space, η Queen, Cool Cat. Η φωνή του Φρέντι. Σε εξαιρετικές κορώνες. Ένα άλμπουμ το οποίο πήγε λίγο άπατο, γιατί ήρθε αμέσως μετά τις τεράστιες επιτυχίες των Queen και έχει μέσα διαμάντια αυτό το άλμπουμ Hot Space.

Ένα musical στο Broadway, το κλουβί με τις τρελές, La Cage aux Folles. Και αυτή η τεράστια επιτυχία, I Am What I Am, της Laura Gaynor. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσαμε βέβαια από το χαρακτήρα Albin Mujot που έπαιζε ο George Hearn. Κυκλοφόρησε το 83 από την Gloria Gaynor και έγινε μία από τις μεγάλες επιτυχίες. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα το πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Ο Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Και μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. (Το) 1957, Volume 1, Sonny Rollins, Decision, απόφαση. Δεν έχει άρθρο. Η απόφαση είναι απόφαση. Δεν έχει ερωτηματικό, δεν έχει αποσιοποιητικά, δεν έχει τελεία. Απόφαση. Πάρε μια απόφαση και εσύ, πάρε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δέκατο πέμπτο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gillan & Tally Hatchmont Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο. Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου. Κτήμα Σερπιέρι στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Κόσμος 93,6.
7: Κόσμος 93,6.
8: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kassedakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

έχω χείλει στο εξώφυλλο. Από το LA μεριά, οι Αλαλάς μας στέλνουν χαιρετίσματα και μας εύχονται καλό καλοκαίρι. Εδώ οι Αλαλάς ψάχνουν τις ειρήνες τους, βγάζουν καινούριο άλμπουμ στην Καλιφόρνια και αυτό που αντλούμε είναι μια θέα στο LA μεριά. Το κουαρτέτο υπογράφει το 6ο άλμπουμ, παρακαλώ, από αυτή την περιπλάνηση στην ατμοσφαιρική instrumental περιοχή της μουσικής. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει μουσικές και ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτς μπαίνει και γοητεύει όπως πάντα με ένα κομμάτι που κρατάει χρόνια. Cripple Crow είναι ο τίτλος του και με αυτό θα γιορτάσει και την περιοδία του στη μουσική. Ο Ντεβέντρα Μπάνχαρτ που ξεκινάει από το Χιούστον, μετακομίζει το Καράκας και τώρα ποιος ξέρει που βρίσκεται. Τελευταία περιοδία σημειώθηκε στην Ιαπωνία.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και αυτό το μπαλκάρι εδώ αγάπησε τα blues, αλλά στην πραγματικότητα έζησε στη Σουηδία. Άλλη φάση. Howling around my happy home. Δεν είναι λίγο να το τραγουδήσεις καθόλου, πόσο δε μάλλον να το ζήσεις. Και μάλλον το ζει καλά ο Ντανιέλ Νορντγκρεν, ο οποίος έρχεται να μας πει στο back πίσω στο 2013 ότι μπορείς να ευτυχήσεις.

Σε άλλο μήκος κύματος ο Χόζιερ έρχεται ως άγγελος με μικρό θάνατο και μια κοδεΐνη στο πλάι, ο Χόζιερ που έσκασε μύτη από την Ιρλανδία.

Waxwood στη Γερμανία, ρεμιξάρει και παίζει τις μουσικές του και τη ζήλεψε την Οντέτα εννοείται και τους πάστορες της αυθονίας, μην ξεχνιόμαστε.

το τραγούδι το ξέρουμε. Το αγαπήσαμε από την Sharon Joe και τους Dub Kings που το έβγαλαν κάτι χρονάκια πίσω. Εδώ προστίθεται ο Chris Hazleton, ο οποίος ζήλεψε μαζί με τους Boogaloo 7 και το έφτιαξε αλλιώς.

στην Ιταλία κρύβεται αυτός ο performer, ο οποίος ονομάζεται ο Πες, και εδώ περιγράφει έναν τύπο ζηλιάρι, αλλά πολύ ζηλιάρι. Μαλίγκο, ωστόσο, είναι ο τίτλος.

0: from, but it feels like literally like this shit's wild, fam. I spoke to Capo in a minute. I know he's good though.
1: Άλλος ένας τραγουδοποιός που κρύβεται στον Καναδά και προσπαθεί να ζήσει εκεί από το άλμπουμ που έφτιαξε πίσω στο 2021, When Smoke Rises. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τον Μουσταφά Αχμέντ, ο οποίος βάζει το κομμάτι The Head.

μπαίνουμε στην gospel πλευρά της ζωής, μόνο περνάμε στην αναρχική gospel. Ναι, ναι. New West Records είναι η ανεξάρτητη εταιρεία που φτιάχνει αυτό εδώ που αγαπήσαμε στον κόσμο μας. Swear to God είναι ο αρτίστας Sunny War που κάνει παρέα με τον David Rawlings.

Πίσω στο 1961 ο Σαμ Κουκ γράφει και ηχογραφεί αυτό, αλλά η αλήθεια είναι πως η Amy μέσα στο 2006 φτιάχνει το Back to Black και συμπεριλαμβάνει και αυτό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: cosmosradio.gr.
4: Από τη Λισαβόνα θα ξεκινήσουμε την Πορτογαλία. Αυτό τον μουσικό αλλά και παραγωγό και σκέιτμπορτίστα, να το πούμε και αυτό, με τα βραβεία του έφτιαξε μια dance συλλογή και ένα φάδο παραέστα νότε, όπως το αποκαλεί. Μαζί του η Γκιζέλα Ζωάο έρχεται να συνδράμει. Ο μουσικός αλλά και παραγωγός αναρωτιέται που θα βρίσκεται σε 10 χρόνια, έχουν περάσει ήδη τα 7. Μένουν λίγα για να δούμε αν τελικά θα το κερδίσει ο αθλητισμός ή η μουσική.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Οίκος Αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου, στον ήχο και η Άννα Μούρα να αναλαμβάνει να πιστοποιήσει αυτό το αγκάρα εμίν στο οποίο συνδράμει και ο Πέδρο Μαφάμα. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μας.

Yuma που βρίσκονται στην Τενησία. Το ντουέτο που απαρτίζεται από τον Σουπέ Ντου αλλά και τη Ράμι Ζολεμή. Αυτή η φιλία που δημιουργήθηκε μέσα από τη μουσική και το κομμάτι να έρχεται από εκεί. Μέλαλε ο τίτλος του.

Να φτάσουμε στον White Fit που κρύβεται στη Μασαλία μεριά. Αυτός ο τύπος, ο οποίος ονομάζεται αλλιώς Νασέρ Μπεν Ταντού. Ένα Blue Legacy ονειρεύτηκε, αλλά και δημιούργησε και φιλοξένησε τον τρισμέγιστο Διέφαρ Κατουρέ για να ολοκληρωθεί αυτό το γέμα που έφτιαξαν μαζί.

vitrine, je paie petit Alina. Yeah, baby.

που κυκλοφόρησαν με τίτλο Σαβά Σαβά, οι Σαμπάπα 5 μέσα στο 2026 επιστρέφουν στην Battle of Records, μέτρα της Βρυξέλλες.

επιστρέφω κι εγώ πίσω στο σπίτι, σε αυτό το άλμπουμ που ήρθε για να μείνει, στον Γιώργο Μαντάη, καλύτερα Blend Miskin, αλλά και τον Πάνο Μητρακόπουλο με το κανονάκι του, Mirror City Rhythm,

είμαστε δική μας ουτοπία. Στη συγκεκριμένη είναι μια στέρεο ουτοπία, η οποία υπογράφησε πίσω στο 2021 αυτό το Latera Madre σε μια εταιρεία όπου ονομάζεται Melting Records και έχει έδρα την Αθήνα. Addis Ababa, από αυτή την παρέα που έφτιαξαν μουσικές πίσω στο 2021, όπως είπαμε, Beats and Cultures.

0: Επιστρέφουμε με τον τρόπο μας στη Μασσαλία, στον Ζουφρί Μαρακά, ο οποίος έρχεται με τους Παπ Κάλιζαν Ρεμπέκα σε αυτό το διαφορετικό Bleu de Lune.
1: Quand j'aperçois ces bouts du monde et qu'à leur horizon rougeoie l'astre solaire en disparaissant

Per mi amor. Οι παρέες αντέχουν, οι παρέες επιστρέφουν. Εδώ έχουμε λυπημένους στην παρέα μας. Los Chicos Tristes και ο El Mitchell Affair συναντά τους Hermanos Gutiérrez.

0: μικρό αυτοκίνητο και μια μεγάλη ιδέα. Και ο Τζον Λιούρι στα ωραιότερα, μαζί του πλάι του Μαρκ Ρίμπο. The legendary Marvin Pontiac. Greatest hits πίσω στο χρόνο και στα άλμπουμ που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Strange and Beautiful ήταν το label.
1: This is a story about a place very, very, very far away from here. Where tiny little farm.

Έτσι κι αλλιώς, ό,τι έχουμε είναι το τώρα. Ο Little Barry μαζί με τον Malcolm κάτω τα ήξεραν αυτά. My Now είναι το κομμάτι που έφτιαξαν στο Electric War που σκάει μύτη μέσα στο 2025 στην Easy Eye Sounds. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει στον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Κόσμος 93,6.

6.